0: Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρετανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγια και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: άγχος πικρό. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πάταρε δεξιά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων.

0: ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφετηρία στον αέρα μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρεούλα. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Καλημέρα, Θανάση μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Γεια σου, Σταυρουλάκη. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. 19 με 20 βαθμούς έχουν αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Στα Ιόνια νησιά η θερμοκρασία είναι από 19 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Ανεβασμένη θερμοκρασία βλέπω και στις Κυκλάδες, 23, 24 βαθμούς, 22. Πολύ καλή θερμοκρασία. Νοτιότερα στην Κρήτη επίσης αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στα Χανιά. Πάμε να δείξουμε μια βόλτα και στους δρόμους, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 και 7 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι είναι ιδανική ώρα για να φύγετε από το σπίτι να πάτε στη δουλειά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Και αυτό θα μεταβληθεί μέσα στα επόμενα 5-10 λεπτά. Θα αλλάξει τελείως η εικόνα. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα, τον αγαπημένο ακροατή της εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλή γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι, Επαφές Θεοδωρικάκου με Βιομηχανίες και Σούπερ Μάρκετ, το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Ακίνητα ξέφερον ράλι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηρο, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 15 χρόνια εφημερίδα, σταθερότητα και ανάπτυξη, το διακύβευμα των εκλογών. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μανμπούρ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον. Εκδήλωση για το gov.gr, κοιτάζουμε προς το 2027 για τις κάλπες. Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Λερναία Ήδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Αθώοι δήλωσαν χθες στην ανακρίτρια οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι, σοΐ πιλότη. Εφημερίδα Τα Νέα. Σε όλη τη χώρα, τιμές ακινήτων ο νέος χάρτης. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικίματα, πόσο έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως και 7.800 ευρώ, τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Νοσοκομεία, ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Εφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο ως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Καθώς οι ελεγκτές της ΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί η φοροδιαφυγή, ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής στέλνει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες εάν κάποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ενώ με λουκέτο και 2 χρόνια κινδυνεύει όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή. Το θέμα με τις πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλείται η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς, έκλειναν ραντεβού σε πάρκιν. Ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για συγκεκριμένο κεντρικό κατηγορούμενο. Βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει και του στυλ «Κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε». Ιδιαίτερα προσεκτικοί ήταν στις επαφές τους οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής, στους οποίους αποδίδονται περισσότερες από 25 περιπτώσεις χρηματισμού. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς. Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Παρά τα προβλήματα, η ελληνόγνωση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Σήμερα στη Βουλή η πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα, η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Υποκλοπές, ανοίγει ο δρόμος για κλίση από τη μειοψηφία των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών μετά την κατάθεση σχετικού αιτήματος και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποτά χωρίς αλκοόλ. Μεγάλη άνοδος καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ, τάση που αποδίδεται στα αλκοτέστ αλλά και στις συνήθειες της Gen Z, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στα ενοπνευματώδη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Εφημερίδα των συντακτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο, ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι. Στη φυλακή όλοι οι συλλευθέντες. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αυξήσεις έως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιώνες σε σχέση με το 2024. Σε ποια επίπεδα κινούνται οι εκτάσεις με απορροφόρα δέντρα, παραγωγικοί και νέοι αγρότες, επενδυτές και από εταιρείες τροφίμων αλλά και ιδιώτες, με στόχο την τουριστική αξιοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές.

Ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα σε έρευνα, σεμινάριο, σενάριο, αφήγηση της Μιμής Δενίση. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης.

Εφημερίδα Κόντρα, ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό εφηνιδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα? Μάχη με το δολοφόνο της έδωσε 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κόβουν από παντού οι Έλληνες, εστίαση, καύσιμα, διακοπές, η μεγάλη χαμένη. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον κύκλο εργασιών σε εστίαση και καταλήμματα το πρώτο τρίμηνο του 26 χτύπησαν καμπανάκι με αιτήσεις ανατιμήσεις της τάξης του 6,1% μεσοσταθμικά και στους δύο κλάδους θα περίμενε κανείς αντίστοιχα φουσκωμένους τζίρους, έστω πληθωριστικούς. Ανακαινίζω 2026, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, παρέμβαση προς την εταιρεία για την κατάργηση του μετοπικού σταθμού, ξυλώστε τα διόδια της ταλαιπωρίας στα Μάλγαρα. Αιτία για κυκλοφοριακό χάος, σοβαρούς κινδύνους και μεγάλες καθυστερήσεις. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση αδιέξοδη, όπως επισημαίνει, χιλιάδες οδηγοί παρακάμπτουν καθημερινά το σταθμό, επιβαρύνοντας τους οικισμούς Χαλάστρας, Κιμήνων και Μαλγάρων, με αυξημένη κίνηση, ατυχήματα και φθορές στο δικό δίκτυο. Παράλληλα, οι μεγάλες ουρές στις εξόδους εκδρομέων προκαλούν πολύωρη ταλαιπωρία.

Καταδικάστηκε γιατρός για αχρίαστη μαστεκτομή γυναίκας. Υπόθεση από το 2018. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή επειδή έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπερελιστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η δισογραφία στις εφημερίδες. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers σε μια μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδεξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και βεβαίως το Actor for the Future. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Πάμε να πάρουμε διάλειμμα, να ακούσουμε και πολλή μουσική από τον Βασίλη Κρυμπά και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρετανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας.

0: άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
0: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Κατάσταση βρίσκονται οι ενελκυστήρες στα κτίρια της Ελλάδας. Είναι παλιά, είναι συντηρημένα. Σε τι κατάσταση βρίσκονται?
4: Δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα και αξιοποιηθεί τα στοιχεία. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή. Από εκεί και πέρα να γίνει καταμερισμός ανά έτος εγκατάστασης. Για να δούμε σε ποια νομοθεσία ανήκουν οι ανελκυστήρες, διότι έχουμε 5 νομοθεσίες, και από εκεί και πέρα να προχωρήσει στην αναβάθμιση, την πιστοποίησή τους. Αυτά θα τα μάθουμε μετά την 30 Ιουνίου που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της απογραφής.
3: Τώρα αν κάποιος δεν προχωρήσει την καταγραφή, υπάρχει πρόστιμο?
4: Βεβαίως υπάρχει, όπως προσδιορίζεται από τον περσινό νόμο, 1.000 ευρώ για την πολυκατοικία, 2.500 για επαγγελματική στέγη και 5.000 ευρώ εάν είναι κτίριο είτε δημοσίου χαρακτήρα είτε εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινού. Συνεπώς αποτρέπουμε όλους τους διαχειριστές κτιρίων και τους προτρέπουμε να δηλώσουν τον ανελκυστήρα τους για να έχουν την πρώτη νομιμοποίηση της λειτουργίας του.
3: Κύριε Βλασόπουλε, πόσα χρόνια ζωής έχει ένας ανελκυστήρας μιας πολυκατοικίας?
4: Μιας πολυκατοικίας οι μελέτες μέχρι σήμερα δείχνουν περίπου στα 17-18 χρόνια μέχρι και 20 χρόνια. Αλλά βεβαίως οι πολυκατοικίες, υπάρχουν στις πολυκατοικίες ανελκυστήρες που λειτουργούν και 40 και 50 χρόνια και 60 χρόνια. Αυτοί θέλουν μία προσοχή, αντικατάσταση κινητηρίου μηχανισμού και μερικών άλλων στοιχείων της αναβάθμισης για να πιστοποιηθούν. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία, διότι αντικατάσταση κινητηρίου μηχανισμού είναι ένα αρκετά μεγάλο έξοδο, αλλά όπως και το αυτοκίνητό μας είναι ορισμένης ηλικίας, όπως και άλλες οικιακές συσκευές έχουν ένα όριο ηλικίας, αυτό λόγω της επικινδυνότητας και λόγω της ως μέσο κάθε της μεταφοράς πρέπει η επικινδυνότητα επιτέλους να γίνει αντιληπτή από τους ιδιοκτήτες και να προχωρήσουν και σε αντικαταστάσεις.
3: Δώστε μας ένα ευρώ, το κόστος, δώστε μας ένα κόστος, ας πούμε, για να έχουμε μια εικόνα. Πόσο κοστίζει να αντικατασταθεί το ασανσέρ μιας πολυκατοικίας?
4: Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου ο ανελκυστήρας. Έχει ορισμένα στοιχεία, εξαρτήματα που πρέπει να αντικατασταθούν. Τα κόστη αυτά δεν μπορούμε να πούμε κάτι, διότι όπως είναι τόσες μάρκες αυτοκινήτων, αντίστοιχα υπάρχουν και αντίστοιχες μάρκες κινητηρίων μηχανισμών.
3: Μάλιστα.
4: Διαφορετικών κοστολογίων, ελληνικής κατασκευής, ευρωπαϊκής, ασιατικής και λοιπά.
3: Το ακριβό μέρος είναι το μηχανισμός ή η καμπίνα?
4: Η καμπίνα, ο θάλαμος, ναι, είναι παραπλάνηση. Δεν πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν προσφέρει κάτι. Η αντικατάσταση του θαλάμου είναι για λόγους αισθητικής και τίποτα παραπάνω. Εκείνα που πρέπει να αντικατασταθούν είναι συγκεκριμένα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα 3 της Υπουργικής Απόφασης του 2008, ώστε να αντικατασταθούν ορισμένα συγκεκριμένα ασφαλιστικά στοιχεία για να μπορεί να δοκιμαστεί στην επικινδυνότητά του, να πιστοποιηθεί και να καταχωρηθεί στον οικείο δήμο.
3: Μάλιστα. Όταν θα λοιπόν ολοκληρωθούν οι καταγραφές και βρεθούν τα στοιχεία για το πώς έχουν πάει και τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο χρόνο θα έχουν οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν έτσι στην αναβάθμιση των ανελκυστήρων?
4: Ναι, σε αυτό με τον περσινό νόμο, τον 5218, έχουν ανασταλεί καταληκτικές ημερομηνίες και προηγείται, το κυρίαρχο είναι η απογραφή. Περιμένουμε και την νέα υπουργική απόφαση για να μας πει πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί η αναγραφή του μοναδικού στοιχείου, του μοναδικού αριθμού στο φορολογικό στοιχείο, και κατόπιν θα αναμένουμε πλέον να

0: την αξιολόγηση των στοιχείων για το έτος εγκατάστασης που σας είπα πριν, ναι. Και σύμφωνα με αυτό, ανάλογα τον αριθμό του έτους εγκατάστασης των ανελκυστήρων, θα εκδοθούν και οι ανάλογες υπουργικές αποφάσεις για καταληκτικές ημερομηνίες της αναβάθμισης των στοιχείων και την πιστοποίησή τους και καταχώρησή τους. Ήθελα να τονίσω, ναι, ότι υπάρχουν χιλιάδες ανελκυστήρες σήμερα οι οποίοι δεν συντηρούνται νόμιμα, δεν είναι νομιμοποιημένοι, δεν είναι καταχωρημένοι, και γι' αυτό επαναλαμβάνω προτρέπουμε τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην απογραφή ώστε να προχωρήσουν στην πρώτη νομιμοποίηση της λειτουργίας τους.
1: Πρακτικά σε τι βοηθάει αυτό, αυτή η καταγραφή, και πόσοι είναι οι ανελκυστήρες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, ο αριθμός αυτών εννοώ.
0: Ο αριθμός δεν έχουμε στοιχεία σήμερα, ναι, το 2026. Τέλος του 25 ήταν περίπου 300.000, mm-hmm, είχαν απογραφή. Από εκεί και πέρα η απογραφή είναι, βοηθάει στην ενίσχυση της διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών, αφού είπαμε ότι πρέπει να αντικατασταθούν συγκεκριμένες ασφαλιστικές διατάξεις.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί τώρα για τον αριθμό των υφιστάμενων, είτε λειτουργούντων είτε σε ακινησία, είναι σίγουρα πάνω από 500-600.000, κάτω γύρω στις 700. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί κανένας, μέχρι σήμερα δεν τα ξέρουμε, είναι αριθμοί κατά προσέγγιση, και περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και με ποιο τρόπο θα αξιολογηθούν.
1: Δεδομένου ότι μας είπατε ότι ο ενδεδειγμένος χρόνος ζωής είναι γύρω στα 15-17 χρόνια, δηλαδή οι ακροατές τώρα που μας ακούν να περιμένουν ότι όσοι διαθέτουν ανελκυστήρα που είναι πάνω από 20, έχει πάνω από 20 χρόνια ζωής, αυτοί θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση ή δεν είναι απαραίτητο?
0: Δεν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του κινητηρίου μηχανισμού που σας είπα, είναι, ναι, περίπου στα 17, 18, 20 χρόνια, ανάλογα και το είδος του μηχανισμού, την ποιότητα του μηχανισμού.
1: Άρα πάμε κατά περίπτωση.
0: Κατά περίπτωση, προφανώς κατά περίπτωση, δεν είναι γενικό, και αυτό αξιολογείται από τον υπεύθυνο κατά τον νόμο συντηρητή που έχει νομιμοποιήσει τη λειτουργία του ανελκυστήρα μέχρι σήμερα, το έχει στην μερίδα ευθύνης του, έχει την ποινική και αστική ευθύνη, και από εκεί πέρα εάν κρίνει αναγκαίο το προτείνει στην πολυκατοικία, και από εκεί και πέρα προχωράνε στην αντικατάσταση του κινητηρίου μηχανισμού.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλασόπουλε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή για τις μεταναστευτικές ροές. Όλο αυτό το θέμα που αρχίζει και φουντώνει και πάλι, λόγω ίσως και του καιρού. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί στην Κρήτη. Είναι πρόεδρος λιμενικών Κρήτης και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Καλημέρα, κύριε Φακιανάκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πανάγου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Για δώστε μας μια εικόνα. Τι συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πανάγου, είπατε κάτι προηγουμένως για τον καιρό. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι όταν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, βλέπουμε ότι μία βάρκα να φτάνει μετά την άλλη. Φανταστείτε ότι εχθές μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα, δεν ξέρω να σας πω, όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, του 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που ενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στηβαγμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον τη Νότια Κρήτη, και αυτό το έχουμε δει και από τα στοιχεία που καταγράφονται από το προηγούμενο έτος και από τότε που ξεκίνησε, που ήταν το 2024, που είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά, που είχαμε το 24 100 περιστατικά και 5.100 μετανάστες, το 2025 είχαμε τότε 450 περιστατικά περίπου και 21.000 μετανάστες, και σήμερα μέχρι και τώρα έχουμε γύρω στα 160 περιστατικά με 7.500 μετανάστες. Άρα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό. Φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος, και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός, είναι ένα νησί με χιλιάδες επισκέπτες, έχει ξεκινήσει η θερινή περίοδο, υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασίας, πάρα πολλά κουραγερόπλια, είναι το τέταρτο λιμάνι της χώρας, έχουν ξεκινήσει τα πλοία για τις Κυκλάδες. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι, έχουμε ζητήσει ενίσχυση από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος. Έχει γίνει σε ένα βαθμό, αντιλαμβάνονται και αυτή το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε, αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι νομίζω ότι πρέπει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε εδώ στο μεταναστευτικό εδώ στην Κρήτη, επιτρέψτε μου να μιλήσω και ως αιρετός, ναι, λόγω και της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου, να σας πω ότι νομίζω ότι είναι πολιτικό και ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες πολιτικές αποφάσεις και ότι πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες και να σταματήσουν το πρόβλημα από την πηγή. Από την πηγή να μην ξεκινούν καν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί πέρα να φτάνουν εδώ. Γιατί εδώ πέρα συζητάμε για ένα πεδίο τεράστιο, μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, και έτσι βλέπουμε ότι όταν δεν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνονται. Το έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ναυάγιο με 17, είχαμε και αγωνόμενους 23. Βλέπαμε λοιπόν ότι χάνονταν πάρα πολύ κόσμος και νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν πολιτικά και να το διαχειριστούν με έναν τρόπο να σταματήσουν εντελώς οι ροές από την Νότια Κρήτη.
0: Τι προτείνετε εσείς, κύριε Φακιανάκη?
1: Αυτό που σας είπα είναι να γίνουν διακρατικές συμφωνίες, ναι, να βρουν τρόπο το πώς θα σταματήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Είχαν πει και από την κυβέρνηση ότι θα γίνουν κέντρα κράτης εκεί στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, όπου να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι να μην ξεκινούν καν από εκεί πέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό που έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα ξεκινήσει, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ο μοναδικός σύμμαχος για εμάς ήταν ο αρνητικός καιρός για αυτούς, γιατί όταν είχαμε κακό καιρό δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, και όταν ξεκινούσαν είδαμε ότι είχαμε 2-3 φορές ναυάγια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουν με βάση τα στοιχεία όπως έχουμε πει που καταγράφονται και με βάση τα δεδομένα από τώρα και έπειτα, γιατί οι πληροφορίες όπως σας είπα από τους ίδιους τους μετανάστες φτάνουν, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στην περιοχή όπου περιμένουν να μετακινηθούν για την Ευρώπη.
0: Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν και πού πηγαίνουν, πού τοποθετούνται?
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Εμείς όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε ένα τιτάνιο έργο, γιατί ξεκινάμε από τον εντοπισμό, την έρευνα, τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων, τη μεταφορά, τη διάσωση.
0: Τη διάσωση, συνήθως.
1: Τη διάσωση αυτών των ανθρώπων, τη μεταφορά τους σε τον παράκτη Δήμο. Επικοινωνούμε είτε με το Δήμο, με περιφέρεια πλέον, και στέλνουν λεωφορεία. Από εκεί και έπειτα πηγαίνουν εδώ πέρα στο Ηράκλειο, σε ένα χώρο που προσωρινά φιλοξενούνται. Και από εκεί και έπειτα, το θετικό σε αυτήν την υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι ότι τώρα τους τελευταίους μήνες, μετά μια επίσκεψη του κ. Υπουργού και με την ανάληψη των καθηκόνων του νέου αρχηγού, το συντομότερο δυνατό, δηλαδή μέσα σε 3 ή 4 μέρες, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν και πηγαίνουν για την υπηρετική χώρα ή στην νησιωτική χώρα. Και από εκεί έπειτα έχουμε την διενέργεια της προανάκρισης, έχουμε τις φυλάξεις στα νοσοκομεία, έχουμε τις μεταγωγές. Σας είπα, είναι ένα τιτάνιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή το καταβάλουμε εδώ και αρκετό καιρό, προσπαθούμε. Και θα σας πω εδώ ότι είμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές βρισκόμαστε στη μέση, διότι έχουμε μια πλευρά ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι εμείς οι λιμενικοί είμαστε αυτοί που πνίγουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και από την άλλη έχουμε μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι εμείς κάνουμε τους ταξιτζίδες, εμείς κουβαλάμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Και γιατί δεν τους πνίγει και πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, όπως έχουμε πει από την αρχή, τηρούμε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι πρέπει να το δουν, όπως σας είπα, κεντρικά η κυβέρνηση και να το διαχειριστεί για να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, επειδή πολύ σωστά αναφέρατε πριν για το βάρος της εργασίας που έχετε, οι καλά γνωρίζοντες ξέρουν πολύ καλά ότι η δουλειά του λιμενικού δεν είναι να ασχολείται μόνο με τους μετανάστες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί η ξαφνικά το λιμενικό σώμα εκεί, ιδιαίτερα στην Κρήτη, να ασχολείται μόνο με τους μετανάστες. Θέλω να μου πείτε, επειδή ξεκινάει και μια τουριστική περίοδος και υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα που πρέπει να ελέγξει το λιμενικό. Έτσι, έρχονται σκάφη από παντού, είναι τουριστικό το μέρος. Η χώρα μας είναι τουριστική, έτσι, περιβάλλεται από θάλασσα. Πώς είστε οι άνδρες που έχετε στις πλάτες σας όλο αυτό το βάρος? Θα φαντάζεται κανείς ότι είστε μια τεράστια ομάδα που διαχειρίζεται όλους αυτούς τους μετανάστες, ένα ποσό που μας λέτε ανθρώπους που οι αριθμοί και μόνο, έτσι, είναι τεράστιοι. Πώς είστε οι άνδρες που ασχολείστε με αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό?
1: Να σας πω, δεν είμαστε μόνο οι άντρες, είναι και οι γυναίκες. Ναι. Έχουμε και πολλές μάχημες γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στο πεδίο και είναι καθημερινά και αυτές στις επιχειρήσεις.
0: Και μπράβο τους.
1: Αυτή τη στιγμή, περίπου θα σας πω για τον νομό Ηρακλείου στην περιοχή τη δικιά μας, αυτοί οι οποίοι διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση, περίπου, γιατί στο μεταναστευτικό θα σας πω,
0: ναι,
1: είναι περίπου στα 40 με 50 άτομα που διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Από τα γραφεία, δηλαδή δεν υπάρχει ένα τμήμα μετάναστων το οποίο διαχειρίζεται μόνο το μεταναστευτικό. Δηλαδή ο άλλος υπηρετεί σε μια υπηρεσία της λιμενικής αστυνομίας, υπηρετεί σε ένα γραφείο μάλλον της λιμενικής αστυνομίας, υπηρετεί στο τμήμα τροχέας, υπηρετούν. Όταν λοιπόν έχουμε ροές, σταματούν από εκεί πέρα. Φανταστείτε ότι από κάποια γραφεία που διεκπεραιώνουν μεταβάσεις σκαφών, κλείνουν τα γραφεία και έρχονται για να κάνουν φυλάξεις, να κάνουν μεταγωγές. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν πολλές φορές οι πολίτες, οι δημότες εδώ πέρα, κάποιες μεταβιβάσεις, με το γεγονός ότι μένουν πίσω οι εργασίες, διότι όπως είπατε και είπαμε και εμείς προηγουμένως ότι η Κρήτη είναι ένας τουριστικός προορισμός. Θα σας πω και όπως είπατε τον τουρισμό στη χώρα μας, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ της χώρας που έχω ακούσει ότι στα 2 ευρώ το 1 ευρώ προέρχεται από τον τουρισμό. Αν εμείς λοιπόν σταματήσουμε να συντηρούμε αυτή την κατάσταση και δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή επενδύσεις πάνω σε αυτό και επενδύουμε, θα λέγα, σε εισαγωγικά μόνο στο μεταναστευτικό όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, νομίζω το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Και όχι επένδυση, σε εισαγωγικά αυτή την επένδυση, γιατί αυτή τη στιγμή την ενίσχυση των υπηρεσιών λόγω των μεταναστών. Εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή τους ελέγχους στα θαλάσσια μέσα αναπτυχής της παραλίας, έχουμε ξεκινήσει τους ελέγχους στους ναυαγοσώστες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά πλοία τα οποία ξεκινούν για να πηγαίνουν σε Κυκλάδες. Έχουμε δηλαδή ένα τιτάνιο έργο. Η Κρήτη δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι μικρό που μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα σε ό,τι περιστατικό και προκύψει. Και όπως είπα και το πεδίο είναι τεράστιο, νότια στην Κρήτη. Άρα λοιπόν, όπως έχει αυτή η κατάσταση και με το υφιστάμενο προσωπικό, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε ζητήσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, την ενίσχυση. Έχει γίνει σε ένα βαθμό, όχι στο βαθμό που θέλουμε. Ευελπιστούμε να κατανοήσουν και όπως και χθες κατανόησαν άμεσα την πίεση που υπάρχει και σήμερα πάλι θα στείλουν 3 στους ανθρώπους να έρθουν να συμβάλλουν, να συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια εδώ πέρα. Νομίζω ότι
0: κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σφακιανάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο πρόεδρος των λιμενικών της Κρήτης, ο κύριος Σφακιανάκης, ο οποίος μας έδωσε μια απόλυτη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, έτσι, με τις με τους χιλιάδες μετανάστες να έρχονται καθημερινά στο νησί και οι ίδιοι να είναι 40-50 άτομα να μπορούν να προσπαθούν να διαχειριστούν μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και συνέχισα να περιμένω. Περίμενα. Και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και για το ίντερνετ να φορτώσει, να δω την αγαπημένη μου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου της κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντι μου στον ήχο.
1: Κι όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου, εκεί αρχίζουν τα τραγούδια.
0: Το Βασίλη Κρυμπά με αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν δυνάμεις των ΗΠΑ σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει με ισχυρή απάντηση ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Σε επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του iFemerida.gr. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύει να τιμήσει όπως κάνει εδώ και χρόνια. Ανέφερε πως η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αντιπαράθεση αναμένεται για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα, υπό τον Πρωθυπουργό, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σημειώσει ότι η επιλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί ανανέωση και συνέχεια. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού και το σοβαρό τραυματισμό ενός άντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείο, όπου κρατείται και ανακρίνει το σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Επίσης, τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δαχτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φερίχνει αίματος. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής, προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτών να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Νεκρός αναβάτης η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός 2 Ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Στα αθλητικά, η Αλ Χιλάλ κοιτάει σοβαρά για τον πάγκο της στην περίπτωση του Βίτορ Περέιρα. Η Μπενφίκα ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζωζέ Μουρίνιο, αφού η Ρεάλ Μαδρίτης ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 του Ιούνιου. Το φάγαμε τον 3ο και του Ιούνιου. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Από όλες τις απόψεις, καλοκαίρι Μουντιάλ. Καλοκαίρι που θεωρητικά θα κλείναμε τώρα ραντεβού για μπαλκόνια, για αυλές, ξέρω εγώ, για μαγαζιά, για να βλέπουμε το παιχνίδι, αλλά είναι λίγο περίεργες οι ώρες, γιατί είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παίζει κάτι, ξέρω εγώ, ξημερώματα, κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μαζεύονται παρέες για να βλέπουν όλα τα παιχνίδια. Θα δείξει. Υπάρχει και μια συζήτηση γενικά με το πόσα ακόμα Μουντιάλ θα υπάρξουν στη ζωή μας, διότι αλλάζει το πράγμα. Είναι και αυτό που το Μουντιάλ κάποτε ήταν, παιδί μου, το περίμενες πώς και πώς. Κάθε 4 χρόνια να παίξουν οι εθνικές, να κάνουν αράν. Τώρα οι εθνικές παίζουν περισσότερο από τις κανονικές ομάδες. Διότι ένα, πώς θα λένε αυτά τα διάφορα κύπελα που έχουν βάλει και διαδικασίες εκεί. Και παίζουν κάθε 15 μέρες παίζουν οι εθνικές ομάδες. Δηλαδή τις βλέπεις πιο συχνά από ό,τι βλέπεις την κανονική ομάδα. Έχει 80 παιχνίδια, πόσα παιχνίδια παίζουν οι μεγάλες ομάδες. Λίγο Champions League, λίγο πρωτάθλημα, λίγο κύπελο. Λίγο Coracao Cup και λίγο Milko Cup και λίγο, ξέρω, Carnation Cup. Και όλα αυτά τα διάφορα, οπότε δεν είναι ότι έχεις αυτή τη δίψα που είχες παλιά, που περίμενες να ξεκινήσεις το Μουντιάλ για να δεις τους παίχτες. Δεν ξέρω και αν οι ίδιοι παίχτες έχουν τη δίψα που είχαν παλιά για να ξεκινήσεις το Μουντιάλ, διότι τώρα σου λέει δεν φτάνει που παίξαμε 80 παιχνίδια όλη τη σεζόν, ξέρω πώς θα παίξαμε, να παίξουμε άλλα τόσα τώρα και να πάμε σκοτωμένοι στην επόμενη χρονιά για να ξαναπαίξουμε άλλα 80 παιχνίδια. Τι τους κάνουν, ναι, για άλογα εντωμεταξύ, και αντέχουν. Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι και παίζουν τόση μπάλα, πώς. Εντωμεταξύ, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κοιμήθηκε χθες, προχθές, πότε ήταν στο τελικό του NBA που τον πήρε λίγο ύπνος εκεί και έγινε, που το NBA έχει εναλλαγές, έχει πάνω κάτω, έχει αυτά, έχει φωνές, έχει έτσι, έχει καρφώματα, έχει εντάσεις. Σκεφτείτε τι θα γίνει, νομίζω την Παρασκευή θα πάνε το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, τι θα γίνει στο παιχνίδι του Μουντιάλ. Σαντονάκι θα του ρίξουνε για να μην κρυώσει.

0: Κατά τα λοιπά, εδώ στα δικά μας έχουμε σήμερα την τέταρτη πράξη. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τη σειρά να είναι στο 2-1. Επιστρέφουν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κρίσιμο παιχνίδι. Διότι η σειρά έτσι όπως έχει γίνει έχει αρκετή ένταση. Πολύ πράγμα εκτός γηπέδου έχει. Και το ζήτημα είναι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι εντός γηπέδου, μακριά από τοξικότητες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά λέμε τώρα. Όσοι έχετε σκοπό σήμερα να πετάξετε, όσοι έχετε κανονίσει να πετάξετε σήμερα με αεροπλάνα, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι θα γίνει τεχνικός έλεγχος και σήμερα και αύριο στα μηχανήματα εκεί για την προσέγγιση και, και την απογείωση και την προσγείωση, για να μην έχουμε προβλήματα όπως τα προηγούμενα καλοκαίρια που χανόμασταν κάποια στιγμή, κλείναν όλα, τυφλωνόντουσαν τα συστήματα και πετάγανε από μόνο τους αεροπλάνα. Και αυτό θα φέρει μία καθυστέρηση έως και 60 λεπτά, λένε. Μπορεί να είναι αυτές οι καθυστερήσεις. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Κατά τα λοιπά, τι συζητάμε σε αυτόν τον κόσμο τον περίεργο. Σήμερα είμαστε στην φάση της κλιμάκωσης του πολέμου, διότι έτσι πηγαίνει με τα φεγγάρια του Τραμπ ή τέλος πάντων με τα φεγγάρια όλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που απάντησαν με χτυπήματα στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου. Τα πλήγματα ήταν ισχυρά, αλλά μέχρι εδώ. Η ανακοίνωση είναι ότι κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε και πλέον δεν θα συνεχίσουμε. Υπήρξαν εντωμεταξύ χτυπήματα και από το Ιράν προς τις γύρω περιοχές. Κάποιοι λένε ότι η κατάσταση πραγματικά είναι και πάλι στο χείλος του γκρεμού. Να μου πεις ποιο γκρεμού, έχουμε πέσει ήδη μέσα. Αλλά τέλος πάντων, κάποιοι λένε ότι απλά όλο αυτό είναι τα τελευταία χτυπήματα πριν έρθει η συμφωνία, διότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο. Όποια διπλωματία και όσο διπλωματικό μπορείς να το χαρακτηρίσεις το επίπεδο με αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις από όλες τις πλευρές, αλλά τέλος πάντων συνεχίζονται για να βρεθεί ο κοινός τόπος. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε πληροφορία ότι μια πτήση από το Κατάρ πήγε 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια στο Ιράν, διότι ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει το Ιράν στο τραπέζι είναι να επιστραφούν τα παγωμένα κεφάλαια πίσω, πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να καλύψει και μέρος της ζημιάς που έχει υποστεί από τον πόλεμο, αλλά και να φέρει τα χρήματα πίσω. Τα παγωμένα κεφάλαια αυτά, αποτέλεσμα του εμπάργκο που έχει υποστεί και των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν τα τελευταία χρόνια από τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους. Εν τω μεταξύ, το CNN κάθισε και μάζεψε τις φορές που κατά τη διάρκεια αυτών των 100 ημερών, 101 είναι οι ημέρες του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει το λίγουμε και ότι μας παρακαλάνε από το Ιράν για να έχουν μια συμφωνία. 37 είναι οι φορές, δεν είναι άσχημα, 37 φορές, είναι πάρα πολύ καλά. 37 φορές λέει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι ο πόλεμος τελείωσε, τα βρήκαμε, ή έχει πει ότι το Ιράν έχει έρθει γονατιστό να μας ζητήσει μια συμφωνία, άρα θα υπάρξει μια συμφωνία. Και με αυτό το πήγαινε, έλα, συνεχίζουμε τον πόλεμο κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ή τέλος πάντων, την ένταση. Για την ακρίβεια, τα κλειστά στενά του Ορμούζ συνεχίζουμε, γιατί αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία, τα κλειστά στενά του Ορμούζ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο και κυρίως για την ενέργεια. Βέβαια, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί λένε ότι η ζημιά που έχει υποστεί και η παγκόσμια οικονομία προσώρας. Και κυρίως η ενέργεια είναι πολύ μικρότερη από την ζημιά που θα περίμενε κάποιος να υποστεί μετά από 100 ημέρες πολέμου και 100 ημέρες, για την ακρίβεια αυτό είναι το σημαντικότερο, 100 ημέρες κλειστών στενών, άρα και 100 ημέρες λιγότερου πετρελαίου στην αγορά. Ωστόσο υπάρχουν όλες αυτές οι εκτιμήσεις ότι, όπως λέγαμε και χθες, η Κίνα έχει περιορίσει πάρα πολύ την εισαγωγή πετρελαίου, διότι όλα τα προηγούμενα, όλα όχι, τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε εντείνει ιδιαίτερα πολύ την συγκέντρωση αποθεμάτων, περιμένοντας ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, οπότε σου λέει κάτσε να μαζέψω εγώ να έχω πετρέλαιο για να μην είμαι υποχείριο της παραγωγής, διότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των εισαγωγών που κάνει η Κίνα. Αυτή η μείωση των εισαγωγών έχει βοηθήσει να υπάρχει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά για τον υπόλοιπο κόσμο, και από την άλλη μοιάζει ότι τα κλειστά στενά του Ορμούζ δεν ήταν εντελώς κλειστά, δηλαδή ότι έβγαιναν από μέσα ποσότητες πετρελαίου, είτε με κλειστά ραντάρ, είτε μέσω συμφωνίας, είτε ιρανικά, είτε άλλου είδους πετρελοφόρα ή καράβια με LNG, έβγαινε, οπότε υπήρχε μια προμήθεια σιγά σιγά στον υπόλοιπο κόσμο. Το καλό της ιστορίας είναι ότι, παρά το γεγονός ότι συζητάμε και πάλι για μια ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, το Brent στις διεθνείς αγορές είναι στα $92 το βαρέλι, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή που λένε και οι μετεωρολόγοι, γιατί το 92 σε σχέση με το 60 κάτι που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ακριβά είναι, αλλά και με το 120 που βρέθηκε φτηνά. Άρα είναι από πού το βλέπεις το ζήτημα. Το αμερικανικό αργό στα 89, στα $88 το βαρέλι, παραμένει σε υψηλά επίπεδα το φυσικό αέριο στα 48,7, που δεν λέει να κατέβει, 48,7 ευρώ η μεγαβατόρα, που δεν λέει να πέσει η τιμή, και αυτό θα πονέσει την τσέπη μας όταν θα ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι δεξαμενές με τα αποθέματα. Εν τω μεταξύ, έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι, λέει, δεν εμπιστεύονται τον Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ. Έλα μου. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση με όλα αυτά που κάνει να λέγαμε ότι εμπιστευόμαστε τον Ντόναλντ Τραμπ. Η έρευνα δείχνει, γιατί έχει γίνει η πανευρωπαϊκή έρευνα σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βλάψει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, και αυτή η ζημιά πιθανότατα θα συνεχιστεί και μετά την προεδρία του. Πρωταθλήτρια είναι η Γαλλία με 63% και ακολουθεί η Ισπανία με 60%, η Ιταλία με 56%, η Γερμανία με 53%, η Δανία με 60%, η Σουηδία με 60%, η Ολλανδία με 60%. Γενικά είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμπιστοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εχθές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια του site iEfemerida, ένα site που γράφει τη δική του ιστορία τα τελευταία 15 χρόνια, η συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιανά Μαμπούρ, την δημοσιογράφο του CNN, σε σχέση με την γεωπολιτική σκηνή και με το τι γίνεται αυτή την εποχή που οι φωτιές είναι πάρα πολλές, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσει τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον, και ότι το διακύβευμα για τις εκλογές είναι η σταθερότητα και ανάπτυξη σε αυτό το κλίμα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, και από την πλευρά της κυρία Μαμπούρ, όπου είπε ότι πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβει κάποιος ποια είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε πει ότι, μάλλον είπε χθες, ότι είχε πει σε φίλους της ότι σε 6 μήνες από την ανάληψη της προεδρίας θα ξέρουμε πάνω κάτω τι θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πέρασαν 6 μήνες. Πέρασαν πολύ παραπάνω από 6 μήνες. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σίγουρα δεν είναι αυτό που έλεγε στην αρχή. Όχι πόλεμο. Έχει κάνει πολλούς παραπάνω πολέμους από ό,τι περιμέναμε ότι θα κάνει. Έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αύριο θα φτάσει τις ημέρες πολέμου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1567 ημέρες πολέμου. Μουσική 2193 μέρες είχε διάρκεια ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το 14 με το 22 κράτησε 2926 μέρες. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ 7120 μέρες. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν 7267 ημέρες, που είναι ο πόλεμος με τις περισσότερες ημέρες, με τη μεγαλύτερη διάρκεια πολέμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το θρίλερ στην Ουκρανία, αυτή η καταστροφή, μάλλον θα πρέπει με κάποιο τρόπο η διεθνής κοινότητα να την σταματήσει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες στην εκδήλωση για το AFM ότι έχει την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα ο Πούτιν θα καταλάβει και θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Το ευχόμαστε όλοι. Κατά τα λοιπά, εδώ στα δικά μας, είναι η μέρα που απλά θα μάθουμε και με ποσοστό τι ζημιά έχει πάθει η τσέπη μας από την ακρίβεια, διότι θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Όχι ότι περιμένετε, ξέρω εγώ, να δείτε αν ο πληθωρισμός είναι στο 6% παραπάνω ή λιγότερο για να πείτε ότι ακρίβεια έξω, διότι όλοι ψωνίζουμε, όλοι αγοράζουμε, όλοι μπαίνουμε με την ανάσα μας κρατημένη στα σούπερ μάρκετ, βλέποντας εκεί τι γίνεται. Και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, στις υπηρεσίες, στην ενέργεια, στα ενίκια, στα σπίτια, στις αγορές. Ό,τι και αν κάνεις και η συναλλαγή γίνεται με χρήμα, είναι αυξημένο πολύ περισσότερο από το 5,6% που είναι ο πληθωρισμός, που ήταν ο πληθωρισμός των Απρίλιο. Και δυστυχώς πιστεύω ότι θα είναι εκεί γύρω στο 6, μπορεί και παραπάνω το 6% ο πληθωρισμός για τον Μάιο. Σίγουρα ο πληθωρισμός τσέπης είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με αυτό που βγάζει η Ελστάτ. Θα υπάρξει, λέει, μια εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη, όπως γράφει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Γίνονται επαφές του κ. Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, αλλά νομίζω ότι ήδη η ακρίβεια έχει αποτυπωθεί στην καθημερινότητά μας, οπότε αυτή η συμφωνία, εάν καταλήξει, αυτό που θα καταφέρει είναι να μην ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις ήδη ανεβασμένες τιμές. Κάποια στιγμή όταν θα συμφωνηθεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι συμφωνίες κυρίων ή κυριών, γιατί δεν είναι μόνο κύριοι αυτοί που αποφασίζουν, το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει αποδώσει και τα μέγιστα, διότι είμαστε στο 6%. Είμαστε πολύ ψηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη και Ευρωζώνη. Είμαστε τρίτος ψηλότερος πληθωρισμός σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, δεύτερος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ, υψηλότερος πληθωρισμός, 56% υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης ο ελληνικός πληθωρισμός. Άρα εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Περισσότερο δεν πηγαίνει καλά από τις υπόλοιπες χώρες, γιατί ακρίβεια έχουν και άλλοι. Απλά εμείς έχουμε ακρίβεια πλάς κάτι. Δηλαδή έχουμε την ακρίβεια που έχει φέρει η ενεργειακή κρίση από την Μέση Ανατολή, πλάς ένα δικό μας ζήτημα. Το ότι δεν μπορούμε μάλλον να ελέγξουμε τις αγορές για να συγκρατήσουμε τις ακρίβειες. Υπάρχει, να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις. Υπάρχει μια συζήτηση από τους...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της Τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αδρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψη

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Καλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Παύλος Σιδηρόπουλος μαζί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο τραγουδούν το Παπαντόπ. Τρία χρόνια από τότε που ο μεγάλος Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε από το μάτι του το κόσμο, γεννημένος το 1939. Τι να πρωτοπεί κάποιος για τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Σε χρόνια δύσεκτα και δύσκολα προσκύνησε τη χάρη του λαού μας και δημιούργησε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έμειναν και θα μείνουν στην ιστορία και θα περνάνε από γενιά σε γενιά για να μας θυμίζουν αλλά και να μας γεμίζουν με δύναμη για τα επόμενα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτό το πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου, με την κίνηση έξω να είναι ως συνήθως αυξημένη στα γνωστά, στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών, λίγο γύρω γύρω από το λιμάνι, αρχίζει και φορτώνει η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Καλλιρόης, ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα. Τίποτα προσώρας που να μοιάζει διαφορετικό από την καθημερινότητα της κίνησης στην πόλη, και ελπίζουμε τουλάχιστον να μείνουμε στα συνηθισμένα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος, για να συζητήσουμε μαζί του τι γίνεται με την άδεια, αν υπάρχουν αλλαγές δηλαδή στην καλοκαιρινή άδεια που αλλάζουν τις συνήθειές μας. Καλημέρα κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώση, ευχαριστώ και εγώ και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο καθεστώς για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων, και έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος. Εάν μπορώ να πάρω την άδειά μου όπως την έπαιρνα παλιά, αν μπορώ να φύγω μαζεμένες εβδομάδες, αν μπορώ να φύγω σπαστά, αν δεν μπορώ να φύγω σπαστά. Έχουμε μπερδευτεί λίγο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, θεματικές αλλαγές δεν έχουμε. Καταρχάς, να ξέρει ο κόσμος, εργαζόμενοι και εργοδότες, ότι η άδεια όταν ζητείται χορηγείται ενιαία. Δεν μπορεί καταρχάς να γίνει κατάτμιση, και μάλιστα εξαναγκαστικά για τον εργαζόμενο, με μόνη απόφαση του εργοδότη. Εκείνο που αλλάζει και ισχύει πλέον είναι ότι αν κάνει αίτηση ο εργαζόμενος γραπτή και ζητήσει να γίνει κατάτμιση της άδειάς του, δηλαδή να πάρει σπαστή την άδεια κάποιες μέρες, μια τουλάχιστον περίοδος από αυτές τις ημέρες θα πρέπει να έχει μια εβδομάδα εργασίας. Δηλαδή 5 ή 6 μέρες εργασίας, ανάλογα αν δουλεύει πεντήμερο ή εξαήμερο. Άρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπορεί να πάρει σπαστή άδεια αν τη ζητήσει, αλλά τουλάχιστον για μια περίοδο της άδειάς του, 5 ή 6 μέρες θα είναι συνεχόμενες. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Η βασική αλλαγή επίσης που αφορά στην οργάνωση των επιχειρήσεων βεβαίως, είναι πια ότι η άδεια θα δηλώνεται από τα λογιστήρια απολογιστικά. Δεν χρειάζεται να προαναγγέλλεται δηλαδή στο εργάνι, αλλά θα δηλώνεται των υστέρων. Αυτό αλλάζει σε σχέση με τις άδειες και τίποτε άλλο. Επειδή υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα τα οποία είχαν και ανακριβίες, σας λέω ότι καμία αλλαγή άλλη δεν έχει συντερεστεί. Εκείνο όμως που πρέπει να γνωρίζουμε είναι δύο πράγματα. Όταν ζητείται η άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος σε 2 μήνες να ικανοποιήσει το αίτημα του εργαζόμενου.
0: Ναι.
1: Επίσης, η άδεια δεν μεταφέρεται στα επόμενα έτη. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Και έτσι αποδέχονται καμιά φορά χωρίς να εργαστούν, μάλλον χωρίς να πάρουν άδεια, να εργάζονται με την προσδοκία ότι θα τους μεταφέρει ο εργοδότης την επόμενη χρονιά.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά, κρατάω άδειες από την προηγούμενη χρονιά και θα τις πάρω του χρόνου μαζεμένες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι μια καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Επιφέρει κυρώσεις 500 ευρώ πρόστιμο ένα εργαζόμενο και μέχρι 5.000 ευρώ για το σύνολο των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που το κάνουν. Και εκείνο που μπορεί να ξέρει ο εργοδότης αν το κάνει, είναι ότι αν προκύψει ότι αυτό το έχει ζητήσει ο εργαζόμενος, να την πάρει δηλαδή την άδειά του και δεν του την έδωσε για να του την κρατήσει, χορηγούνται οι αποδοχές αδείας στο 100%. Δηλαδή είναι μια επικίνδυνη, θα έλεγα, για την επιχείρηση πρακτική αυτή που μπορεί να κοστίσει.
0: Πρέπει δηλαδή να την πληρωθούμε την άδεια εάν δεν την πάρουμε
1: εντός
0: της περίοδου.
1: Εντός της περίοδου που είναι μέχρι το Μάρτιο του 2027. Άρα λοιπόν, εργαζόμενος ο οποίος προκύπτει να έχει ζητήσει την άδειά του, ο εργοδότης μέχρι 31 Τρίτου του 2027 δεν τη χορήγησε, θα ξέρει ο εργαζόμενος ότι δικαιούται διπλές τις αποδοχές άδειας, στο 100% δηλαδή, φυσικά το επίδομα άδειας, και από εκεί πέρα οι μέρες αναψυχής χάθηκαν.
0: Ναι.
1: Ως μέρες.
0: Ωραία. Άρα παίρνουμε μόνο τα λεφτά, δεν παίρνουμε την άδεια.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικά.
1: Και διπλά τα λεφτά.
0: Ωραία. Ποια είναι η ισχύ στο εργοδότη στο πότε θα πάρει άδεια ο εργαζόμενος και ποια είναι η δυνατότητα του εργαζομένου να πάρει την άδεια όταν τη θέλει ο ίδιος?
1: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Ο νόμος προβλέπει ότι το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης πρέπει να πάρει την άδειά του την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Από εκεί πέρα η συνεννόηση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να υπάρξει, και φυσικά ανάλογα και με τις ανάγκες της επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, μια εποχική επιχείρηση με ξενοδοχεία και εστίαση αποκλείεται να χορηγήσει την άδεια μέσα στο καλοκαίρι. Αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρει ο εργαζόμενος και πιθανόν είναι.
0: Εντάξει, προφανώς. Αν έχεις πάει να δουλέψεις σε μια τουριστική επιχείρηση σε τουριστική περιοχή που το καλοκαίρι έχει κίνηση, άμα ζητήσεις τώρα να φύγεις όλο τον Αύγουστο, Κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Και
0: συμφωνώ.
1: Κάτι άλλο που δεν το έχουμε πει ποτέ, πάρα πολλές επιχειρήσεις, επειδή κλείνουν τις εγκαταστάσεις τους τον Αύγουστο, χορηγούν και την άδεια αναψυχής ολόκληρη σε όλους τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Προσοχή σε αυτό. Υπάρχουν όμως εργαζόμενοι που θέλουν να την πάρουν σε διαφορετική περίοδο από τον Αύγουστο.
0: Mm-hmm.
1: Για δικούς τους λόγους.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, για να κάνει την πρακτική αυτή η επιχείρηση, κυρίως εργοστάσια, το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ και στην γενική ζώνη της Αττικής, στην Ιωτία. Πολλές επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τον Αύγουστο χορηγούν ομαδικά την άδεια. Αυτό χρειάζεται να προβλέπεται είτε ως πρακτική, αλλά μέσα από αιτήσεις των εργαζομένων που το αποδέχονται.
0: Ναι.
1: Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι η διαχείριση της άδειας.
0: Μπορείς δηλαδή με κάποιο τρόπο να μου πεις εσύ ότι εγώ δεν θέλω, ρε παιδιά, όλο τον Αύγουστο να λείψω για προσωπικούς λόγους.
1: Αν η επιχείρηση κλείνει την επιχείρηση, αν η επιχείρηση κλείνει τις εγκαταστάσεις και δυστυχώς ο εργαζόμενος δεν θέλει να λείψει και αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ο κανόνας είναι ότι ο εργοδότης πρέπει να του χορηγήσει, ειδικά του εργαζόμενου που το ζητά σε διαφορετική περίοδο, αλλά εκεί αρχίζουν οι κόντρες, γιατί σου λέω κλείνω ολόκληρο το εργοστάσιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι το κάνουν οι συναδελφοί σου, εσύ, γιατί υπάρχει μια προστριβή που τη βλέπουμε. Είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και τα λέμε στον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο εργαζόμενος σε άδεια, ακόμα και αν αυτό αφορά το σύνολο του προσωπικού, όμως με συνεννόηση καλύτερα για να αποφευθούν οι προστριβές. Τέλος, αποκλείεται να απολυθεί ένας ενώ είναι σε άδεια αναψυχής, αποκλείεται να προειδοποιηθεί ότι θα απολυθεί ενώ είναι σε άδεια αναψυχής. Αυτό το κάνουν το λάθος οι επιχειρήσεις, πιστεύοντας ότι προειδοποιώντας τον εργαζόμενο ότι θα απολυθεί σε 4 μήνες, για παράδειγμα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, για να του δώσουν μισή αποζημίωση, του στέλνουν την προειδοποίηση ενώ είναι στη διάρκεια της άδειας αναψυχής. Αυτό είναι παράνομο και μια τέτοια απόλυση είναι άκυρη.
0: Ναι. Δώρο άδειας.
1: Επίδομα αδειάς.
0: Επίδομα αδειάς, ναι, όχι δώρα.
1: Όλα δώρα είναι.
0: Ναι.
1: Δώρα το Θεό. Το επίδομα αδειάς λοιπόν το παίρνει κάποιος όταν παίρνει την πρώτη μέρα αδειάς.
0: Ναι.
1: Ακόμα λοιπόν και αν δικαιούται 26 μέρες αδειάς, που κάποιος τις δικαιούται όταν έχει κλείσει 25 ετία στον ιδιωτικό τομέα, θα πάρει την επίδομα αδειά σου την πρώτη μέρα που θα πάρει έστω και μια μέρα άδεια. Ολόκληρο.
0: Άρα δεν μπορεί να στην καθυστερήσει να πει ότι εγώ θα βάλω το επίδομα σε όλους στις 10 Αυγούστου, άρα θα το πάρετε στις 10 Αυγούστου. Πρέπει να πληρωθεί όταν φεύγεις.
1: Την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα που θα φύγεις με άδεια, οποιαδήποτε μέρα φύγεις με την πρώτη σου άδεια να ψυχείς, θα πέσω όλο το επίδομα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και αν εσύ πάρεις σπαστά τις ημέρες άδειά σου την πρώτη μέρα της αρχικής άδειας, έτσι, την πρώτη μέρα της σεζόν.
1: Νομίζω δεν έχουμε κάνει πληρέστερη εκπομπή όσο στην άδεια. Τα είπαμε, δεν υπάρχει κάτι να μην βγουν.
0: Σωστό,
1: να μην
0: σωστό.
1: Για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα με τις επιχειρήσεις. Προβλήματα τα συζητάνε, υπάρχουν απορίες και αν τα ξέρει ο κόσμος με τις οικογένειές του να προγραμματίζεται. Εκείνο που θέλω να σας πω, ξαναλέω, είναι η συνεννόηση. Ο κανόνας είναι αυτός. Και βεβαίως την προτεραιότητα μιας ισορροπίας σε μια επιχείρηση προηγούνται οι εργαζόμενοι που είναι παλιότεροι, που έχουν οικογενειακά βάρη, που έχουν προβλήματα υγείας, που. Αυτό να το σεβόμαστε ως εργαζόμενοι και ως συνάδελφοι.
0: Ναι, ωραία. Ρωτάει φίλος ακροατής, έχω πολλές μέρες άδειες ισορρευμένη από προηγούμενα χρόνια, με γραπτή βεβαίωση από το τμήμα προσωπικού. Τι μπορώ να τις, πώς μπορώ να τις πάρει όλες την φετινή χρονιά ή θα πρέπει να τις απλώσει τα επόμενα χρόνια.
1: Είπαμε ότι δεν απλώνονται οι άδειες, δεν μεταφέρονται στα επόμενα έτη. Πολλοί εργοδότες αντί να χορηγούν, αντί να καταβάλουν τις αποδοχές αδείας των προηγούμενων ετών και μάλιστα προς αυξημένες, επειδή δεν τις χωρίζαν και τις ζήτησε ο εργαζόμενος, τους δίνουν ρεπό. Άρα λοιπόν ο φίλος μας μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να μεταφέρει τις άδειες των προηγούμενων ετών, στην πραγματικότητα όμως θα πάρει έξτρα ρεπό, περισσότερες μέρες ανάπαυσης, που επαναλαμβάνω δεν είναι επιτρεπτό. Δηλαδή αν γίνει ένας έλεγχος και ζητηθεί από την εταιρεία αν στο φίλο μας έδωσες άδειες τα προηγούμενα έτη, δεν μπορεί να τα πατήσει η εταιρεία τη μανά του τις έφερα όλες αυτό το έτος και μάλιστα με περισσότερες ημέρες.
0: Ναι, οι περισσότεροι λένε το ίδιο, ότι εγώ φέτος δεν μπορώ να πάρω όλες τις άδειες που μου χρωστάει η επιχείρηση, είναι αδύνατο.
1: Εν πάση περιπτώσει τώρα άμα τις πάρει σε ρεπό, ας τις πάρει, μία του και χαρά του, το θέμα είναι να τις πληρωθεί.
0: Ναι,
1: να πάρει
0: σωστό.
1: Και τις αποδοχές αδείας.
0: Ναι. Επίσης ερώτημα, αν μπορεί με το ζόρι να μου δώσει, ο Αλέξανδρος ρωτάει, να μου δώσει υποχρεωτική άδεια σε περίοδο που εγώ δεν θέλω.
1: Όχι, αλλά είναι αν ο Αλέξανδρος είναι ο τελευταίος από τους εργαζόμενους και όλοι οι υπόλοιποι έχουν τακτοποιήσει άδειές τους, δεν πρέπει να φανεί ότι εκείνος είναι καταχρηστικός τον αρνείται, δεν θέλω την άδειά μου, τη στιγμή που τις έχουν πάρει όλοι και τη στιγμή που η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει τη δυνατότητα σε άλλη περίοδο. Άρα θέλει μια προσοχή.
0: Ναι, ωραία. Ερώτηση που δεν έχει να κάνει με τις άδειες, αλλά πάρα πολύ συχνά μου έρχονται τέτοια ερωτήματα. Εγώ λέει ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν έχω. Πρέπει να έχω, πρέπει να μου βγάλει. Μήπως μου έχει βγάλει ο εργοδότης και την κρατάει και
1: μπορεί
0: τη χτυπάει όπως θέλει.
1: Θα αυτό, θα μπει στο εργαν, ελέγξει το σύστημά του και φυσικά θα κοιτάξει από τις πληροφορίες στο ίντερνετ αν εμπίπτει η επιχείρηση στους κλάδους και τις επιχειρήσεις που έχει επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα. Άρα ξεκινάμε ποιες επιχειρήσεις έχουν μπει στη ψηφιακή κάρτα και μετά στο My Εργάνη ελέγχουμε. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να σας πω για τις άδειες που δεν το είπαμε και είναι τρομερά σημαντικό. Στο νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που συζητείτε για τη διαφάνεια στους μισθούς, ισότητα μισθών κτλ. Μεταξύ των γυναικών ανδρών, που θα το συζητήσουμε όταν ψηφιστεί, αν θέλετε, είναι πολύ πρακτικά θέματα εκεί. Λοιπόν, περνάει μια διάταξη ιστορική που πλέον και τα διευθυντικά στελέχη τα παίρνουν άδεια αναψυχής. Καλά, θα μου πείτε, οι διευθυντές δεν παίρνουν άδεια, και όμως από την νομοθεσία προβλεπόταν ότι οι διευθυντές δεν δικαιούνται άδεια. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις, αν δεν το συμφωνούσαν στην ατομική σήμανση του διευθυντικού στελέχου, ή αν δεν το είχαν σαν πρακτική, δεν τις χορηγούσαν.
0: Ναι.
1: Μην θεωρούσατε αυτονόητο.
0: Αυτό είναι τομή, πραγματικά, όντως, γιατί δεν έπαιρναν τα διευθυντικά στελέχη άδεια αναψυχής. Είναι τομή στο εργαστήριο.
1: Μην το θεωρούσατε αυτονόητο ότι τα διευθυντικά στελέχη δικαιούνται άδεια. Γιατί υποτίθεται παίρνουν ένα πολύ μεγάλο μισθό, υποτίθεται δεν εμπίπτουν στα χρονικά όρια και στην ανάπτυξη των υπόλοιπων εργαζομένων. Τώρα αυτό καταργείται και εξομοιώνονται και αυτοί με τους κοινούς εργαζόμενους τα δικαιώματα αναψυχής.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Γενικά, αυτή την περίοδο το θέμα της άδειας αναψυχής είναι το πιο σοβαρό και σε ελέγχους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά ζητημάτων με την άδεια αναψυχής. Είναι το πρώτο θέμα στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούζο, το πρώτο βήμα για να φύγουμε με άδεια το καλοκαίρι και να ξεκουραστούμε είναι να συζητήσουμε πώς θα πάρουμε την άδεια. Οπότε το κάναμε ήδη το πρώτο.
1: Το δεύτερο ξέρετε ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Πού θα βρείτε λεφτά να πάρετε.
0: αυτό είναι μια ερώτηση. Έχω μια απάντηση όμως. Τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ στην εκπομπή που δίνουμε δωρεάν εισιτήρια. Οπότε κάπως καλύπτουμε και το δεύτερο βήμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρούζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος. Να, σας λύνουμε κατά το πρόβλημα των χρημάτων με το διαγωνισμό που τρέχει ένα διπλό εισιτήριο. Δύο εισιτήρια δηλαδή, με επιστροφή προ οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου Expertise Jets. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε ένα διπλό εισιτήριο, γιατί με τη Σιτζέτς φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη Σιτζέτς κερδίζεις καλοκαίρι, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της Σιτζέτς, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις δύο ώρες, και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η ΑΧΑ. Το 1985 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είχαν μετακομίσει από την Νορβηγία στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 80. Σχεδόν άφραγκοι, κοιμόντουσαν σε διαμερίσματα φίλων, δυσκολευόντουσαν να πληρώσουν τον νίκη και οι δισκογραφικές δεν είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ίδιους. Το τραγούδι που αργότερα θα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο, το Take On Me, αυτό που ακούμε, υπήρχε ήδη σε πρώιμη μορφή. Ο τίτλος τότε ήταν Miss Early, αν θυμάμαι καλά. Ο Μόρτεν Χάρκετ είχε πει ότι όταν το άκουσε πρώτη φορά δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα. Το απίστευτο είναι ότι το Take On Me απέτυχε δύο φορές πριν γίνει επιτυχία. Το 84 πρώτη φορά εκδόθηκε, δεν πήγε καθόλου καλά. Η δεύτερη ηχογράφηση το 85 επίσης δεν κατάφερε να τραβήξει, αλλά η Warner είχε ξοδέψει σημαντικά χρήματα και πολλοί πίστευαν ότι το συγκρότημα δεν θα προχωρούσε. Τότε συνέβη κάτι κινηματογραφικό. Η δισκογραφική αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ένα τρίτο βίντεο για το τραγούδι σε σκηνοθεσία του Μπάρον. Το βίντεο έγινε τεράστια επιτυχία. Το MTV το λάτρεψε, ξεκίνησε να παίζει ασταμάτητα και κάπως έτσι έγινε τεράστια επιτυχία και για τους ΑΧΑ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: πολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Διαβάστε στην απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Παραπολιτικά.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει με ισχυρή απάντηση ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Υψηλή τόνη για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του aefemerida.gr. Ανέφερε πως η Ελλάδα τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση της στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη βιομηχανία τροφίμων και με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ έχει προγραμματίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης όπως γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά και είδη καθαρισμού. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας από την επόμενη εβδομάδα κιόλας, θα συγκαλέσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση στη δεκαετούς ομολόγου δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Βία επεισόδια τη νύχτα στο Μπέλφαστ και σε άλλες πόλεις στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης προηγήθηκε κάλεσμα ακροδεξιών ακτιβιστών λίγο μετά την απαγγελία κατηγορία σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας σε άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία μιας 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού του στο Λόγκο Αιγείου. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται την εμπλοκή του και οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Νεκρός αναβάτης, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί στο Αφγανιστάν εξαιτίας βομβαρδισμών του Πακιστάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στοίχημαν Greek Basketball League. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αυτό είναι ο Νίκος Γούναρης. Τραγουδάει για τον Άι Γιώργη τον Λυκαβητό. Μας κόστησε ψηλά το κεφάλι. Μπορεί και να τον δείτε εδώ στην Αθήνα. Πριν από 70 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γιατί ακόμα και τα κάλαντο πίσω, γιατί το έχουν βάλει με στραγούδι. Με την κατασκευή τηλεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.

Έστω και ο Γιώργης να κάνει το θαύμα του, δεν ξέρω ποιος να κάνει το θαύμα του, για να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Κοίταγα την ημερομηνία, είναι αυτό που μπερδεύομαι με το αν είναι μπρος ή πίσω μήνας. Είναι 10 έκτου και όχι 6 δεκάτου. 10 Ιουνίου 2026 εδώ στα παραπολιτικά αυτή την Τετάρτη με τον ουρανό γαλανό. Τη θερμοκρασία υψηλή ζέστη έχει. Δηλαδή το μεσημέρι, εκεί προς το μεσημέρι, άμα κυκλοφορείς στο κέντρο της Αθήνας, έχεις αρχίσει και βράζεις. Βλέπω τους καημένους τουρίστες που έχουν έρθει τώρα από περιοχές που δεν έχουν συνηθίσει από τέτοιες θερμοκρασίες. Ψηλό υποφέρουν. Ωραία η Αθήνα σου λέει, για να πάω να δω και την Ακρόπολη και τέτοια. Αλλά το λιώνουν το κορμάκι τους. We'll be right back.

Σήμερα φεύγει το 2004 από την ζωή η ιδιοφυΐα ή αλλιώς ο πατέρας της Soul, ο Ray Charles. Γεννημένος το 1930 στην Τζόρτζια, ο πατέρας του μηχανικός, η μητέρα του εργάτρια. Πήγαν στην Φλόριντα όταν ο Ray Charles ήταν ακόμα βρέφος. Ήταν μάρτυρας του πνιγμού του μικρότερου αδερφού του. Αμέσως μετά το θάνατο του αδερφού του άρχισε σταδιακά να χάνει την όρασή του και στα 7 του χρόνια ήταν πλέον τυφλός. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν τον εμπόδισε από το να ξεκινήσει να παίζει πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο, σαξόφωνο, κλαρινέτο και τρομπέτα και να δημιουργήσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της μουσικής, όπως αυτό το I Can't Stop Loving You.

Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε το τηλεφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε το εισιτήριο και θα ανακοινώσουμε τον ή την τυχερή.

Στους δρόμους τα γνωστά, η άνοδος του Κηφισού από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια δύσκολη, η κάθοδος του Κηφισού δύσκολη από την Λυκόβρηση μέχρι και την Αθηνών, η έξοδος λεωφόρου Αθηνών έχει μεγάλη ανάσχεση, η έξοδος της Χιστού δύσκολη, γύρω γύρω από το λιμάνι έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος. Δεν ξέρω αν φεύγουν διακοπές ή αν απλά είναι πάνε στις δουλειές τους. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα το βλέπω στην Ποσειδόνος και μετά στην Ομηρίδου Σκυλίτσι στο ρεύμα προς το λιμάνι. Εκεί μπλοκάρει αρκετά το πράγμα. Και μετά στο ρεύμα προς το παλιό αεροδρόμιο, πριν από το παλαιό Φάληρο, μέχρι... Τι να πω τώρα, μέχρι πριν την ΕΔΕΜ, εκεί βλέπω να έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Στον περιφερειακό του Καρέα, δύσκολα τα πράγματα. Στην Εθνική Αντιστάσεως και μετά Ηλιουπόλεως προς την είσοδο της πόλης. Στην άνοδο της Συγκρού, στην Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και μετά λίγο στην Κηφισίας. Και στην μάλλον και στην Κηφισίας ψηλά από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι βλέπω αρκετά προβλήματα.

Γιορτάσαμε χθες στο gov.gr, όπου 2.257 υπηρεσίες, λέει, έχουν μπει στον κατάλογο του Gov. 431 εκατομμύρια έγγραφα έχουν εκδοθεί αυτά τα χρόνια από τον Gov. Εξαιρετική πληροφορία ότι τρέχουν αυτά τα πράγματα. Εξαιρετική δουλειά το ότι υπάρχει το gov.gr. Ακόμα όμως λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν είναι θέμα του gov.gr. Είναι θέμα της νοοτροπίας μας και του ελληνικού δημοσίου να πάψει να υπάρχει γραφειοκρατία. Διότι μέχρι τώρα, κατά κύριο λόγο, έχουμε καταφέρει να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία μας. Θυμάστε πριν από μερικές μέρες που βγήκε αυτή η διαδικασία ότι θα μπορείτε με μία υπεύθυνη δήλωση να λέτε ότι, παιδιά, επειδή δεν εκδίδονται τα έγγραφα που έχουν ζητήσει μέχρι τον Gov, γιατί καθυστερούν οι υπηρεσίες να τα εκδώσουν, εγώ λέω ότι ζω, ξέρω εγώ, γιατί αν χρειάζεται ένα έγγραφο που να είναι πιστοποιητικό γέννηση. Ζω, είμαι εδώ, είμαι αυτός, ξέρω εγώ, έχω αυτό το σπίτι κτλ. Για να τρέχουν οι διαδικασίες, γιατί όλο αυτό καθυστερεί πάρα πολύ. Συνολικά στοιχεία λένε ότι 312 εκατομμύρια ευρώ ετήσια εξοικονόμηση πόρων εκτιμάται ότι προκύπτει από την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 20 διαδικασιών, 88% μείωση του χρόνου ολοκλήρωση των 20 διαδικασιών, 97% μείωση του χρόνου ολοκλήρωση των 20 διαδικασιών για τη δημόσια διοίκηση. 2.257 και πλέον ψηφιακές υπηρεσίες, 9 εκατομμύρια και πλέον πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί, 431 εκατομμύρια και πλέον έγγραφα και βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί, 19,1 εκατομμύρια λιγότερες μετακινήσεις ετησίως.

Μια μέρα σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε η Τζούντι Γκάρλαντ. Στα 2,5 της χρόνια βγήκε για πρώτη φορά στο Παλκοσένικο. Στα 15 της τραγούδησε στο πάρτι γενεθλίων του Κάρκ Κέιμπλ. Και στα 17 της έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Ντόροθι Γκέιλ στην ταινία «Ο Μάγος του Οζ». Αυτή η χαρά όμως των ταινιών και του τραγουδιού του Get Happy που ακούμε δεν είναι ακριβώς την πραγματικότητα, γιατί πίσω από τη λαμπερή και επιτυχημένη καριέρα κρυβόταν μια ζωή γεμάτη καταπίεση, γεμάτη αποτυχημένους γάμους και πολύχρονες μάχες με τον αλκοολισμό, τα χάπια, την ελλειπή αυτοεκτίμηση και κυρίως τάσεις αυτοκτονίας για την Τζούντι Γκάρλαντ. Θυμάστε που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή ότι πρέπει να ελεγχθούν οι γέφυρες που υπάρχουν στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη εκεί και ο κίνδυνος επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλος αν δεν ελέγχονται. Γίνεται μια ψηφιακή δουλειά, ένας ψηφιακός έλεγχος 271 γεφυρών από το επιμελητήριο, από το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να γίνεται καθημερινή καταγραφή των συνθήκων, ώστε όπου υπάρχει ανάγκη να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές. 171 οδικές και 100 σιδηροδρομικές γέφυρες, οι οποίες υποδίθηκαν από τις περιφέρειες και τότε έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Πρόκειται για μια τομή στην ασφάλεια της χώρας, το πιο σύγχρονο έργο παρακολούθησης υποδομών στην Ελλάδα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κ. Στασινός, προκειμένου να ξέρουμε τι γίνεται και να παρεμβαίνουμε, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει πάνω ή κάτω από γέφυρα και την έχουμε κοιτάξει και λέμε τώρα αυτή εδώ είναι, εντάξει, στα καλά της, δηλαδή αντέχει, και δεν λέω εγώ σε σεισμούς και τέτοια, αν αντέχει τη φθορά του χρόνου, μια έντονη βροχόπτωση, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολλή κίνηση από πάνω, είναι όλα εντάξει ή θα μας ρουφήξει μέσα κάποια στιγμή.

0: τα στοιχεία για την ακρίβεια που θα ανακοινωθούν από τον πληθωρισμό. Έχουμε πει, από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ακρίβεια στην κατοικία. Δηλαδή τα ενίκια, αλλά και το κόστος για την συντήρηση ή το κόστος των παγίων, ακόμα και αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο. Ακόμα και το κόστος για τη γραφειοκρατία, δηλαδή τα διάφορες δουλειές πρέπει να κάνεις με το δημόσιο εφόσον έχεις ένα σπίτι, και αυτό μέσα στο τελικό λογαριασμό πηγαίνει. Έχουμε καινούργιες σκέψεις και καινούργια πράγματα που θα έρθουν να μας βρουν, όπως το ΜΙΔΑ. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε ο ΜΙΔΑς, αυτό το καινούργιο σύστημα θεωρητικά που θα μπει στην ζωή μας και θα είναι μια πλατφόρμα που σε αυτήν θα καταγράψουμε τα πάντα για τα κίνητα, για να ξέρουμε λίγος πολύ τι μας γίνεται. Αλλά ακόμα είναι λίγο άγνωστο πότε θα λειτουργήσει και κυρίως ο κόσμος έχει μπερδευτεί για το τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστολονιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, τον πρώτο πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να συζητήσουμε λίγο για αυτό το καινούριο φρούτο που μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα κύριε Λονιάτη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Απόστολε.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώσσα.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Το είχαμε πει από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, να πούμε λίγο για το ΜΙΔΑ. Τι είναι αυτό και τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους.
1: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση?
0: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
1: Μιλήσατε για το Gov.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο να μπορούμε να το βγάλουμε γρήγορα. Το ναι. θέμα είναι να κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες γρήγορα τη δουλειά τους. Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποια έγγραφα είναι τρίμηνα.
0: Mm-hmm.
1: Στέλνεις λοιπόν, βγάζεις τα έγγραφα, προχωράς να κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Και ζητάς να τροποποιήσεις στα παλιά ε9 των τεθνεόντων κτλ. Έρχεται λοιπόν η υπηρεσία και σου απαντάει ότι ναι, πολύ ωραία, ενώ έχει κάνει ξέρω εγώ 1,5 μήνα την αίτηση, πάρα πολύ ωραία, θα σας απαντήσουμε στο συγκεκριμένο, αλλά έχει λήξει το τάδε έγγραφο.
0: Ναι,
1: για να πάρεις όμως το τάδε έγγραφο, έτσι, θέλει περίπου 20 με 25 μέρες. Οπότε εσύ περιμένεις να κάνεις την αποδοχή της κληρονομιάς, περιμένεις 20 μέρες να ξαναστείλεις το συγκεκριμένο έγγραφο για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει η διαδικασία για να βγάλεις, ας πούμε, να κάνεις τη διόρθωση στο ε9.
0: Ναι.
1: Σχετικό με το ΜΙΔΑ που λέγαμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί εάν δεν υπάρξει διασύνδεση όλων των συστημάτων ώστε η υπηρεσία να μπορεί να βρει τα χαρτιά από μόνη της και εσύ απλά να επιβεβαιώσει ότι ναι, αυτά είναι, ξέρω, τα σωστά χαρτιά, αυτά είναι τα σωστά στοιχεία, δεν μιλάμε για λύση του προβλήματος της γραφειοκρατίας, απλά για μια ψηφιοποίηση όλων αυτών των ζητημάτων. Μου είχε στείλει ένας ακροατής προχθές ένα μήνυμα. Δεν είναι θέμα Gov, είναι θέμα όμως λειτουργίας του δημοσίου. Είναι δημόσιος υπάλληλος, ζήτησε εξαίρεση για να μπορέσει να δουλέψει και μια δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Το είχε ζητήσει το Μάρτιο του 25, συνεδρίασε η Επιτροπή το Μάιο του 26, του είπε ότι μπορεί να πάρει την εξαίρεση, η οποία θα είναι ετήσια από την ημερομηνία αίτησής του. Δηλαδή από το Μάρτιο του 25 μέχρι το Μάρτιο του 26. Άρα όταν έβαλα την ανακοίνωση, είχε περάσει.
1: Παλιά, για να το κλείσουμε, γιατί βλέπω και το χρόνο και τρέχει, παλιά ας πούμε το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε είναι όταν κάναμε ερωτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να πληρώνουμε 50.000 που θέλει τώρα και ο Σπιτιλής. Mm-hmm. Λοιπόν, ρωτάγανε όσοι μας βάζανε να κάνουμε ερωτήσεις ως λογιστές, είναι γρήγορη η απάντηση και είναι γρήγορη, θα πάρουμε το χαρτί. Και λέγαμε, η απάντηση ήταν, κοιτάξτε να δείτε, την τελευταία που κάναμε αίτηση, την κάναμε 26 Φεβρουαρίου και πήραμε την απάντηση 28 Φεβρουαρίου. Μόνο που μπροστά έγραφε 2016 και πίσω έγραφε 2018.
0: Α, πολύ καλά.
1: Δύο χρόνια και δύο. Και δύο μέρες.
0: Διαλέγεις τι σε βολεύει.
1: Πάμε λοιπόν στο ΜΙΔΑ. Ο ΜΙΔΑς, σύμφωνα με ανακοίνωση, μάλλον με την ομιλία που είχε κάνει στο 4ο Real Estate Conference, ο κύριος διοικητής, θα άνοιγε τη Δευτέρα. Από ό,τι βλέπουμε όμως δεν έχει βγει τίποτα, άρα σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι για να το ανοίξουν.
0: Ναι.
1: Τι είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο Μίδας που το λέμε, είναι ουσιαστικά η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που υπάρχουν για τα ακίνητα αριστερά-δεξιά, έτσι ώστε να βγει μια ενιαία πλατφόρμα.
0: Ναι. Ορθό, σαν σκέψη είναι πολύ σωστή να υπάρχει ένα μητρό, μια πλατφόρμα που θα τα έχει όλα μέσα, να ξέρουμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι σωστή και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Από τη μια πλευρά να υπάρχουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη προσπάθεια με το ε9 είχε γίνει το 1997.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί βέβαια ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας που είχε βάλει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με υπουργό οικονομικών τότε, που είχε βγάλει το φόρομα, το Μανώλιο Δρετάκη.
0: Το Μανώλιο Δρετάκη, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος μας επιστρέψανε τις αιτήσεις που είχαμε κάνει πίσω, μετά το σάλο που είχε γίνει, μιλάμε για 82-83, κάπου εκεί. Mm-hmm. Αλλά από το 97 που ξεκίνησε το έτυπο ε9, με την ονομασία ε9 μέχρι σήμερα, το έχουμε συμπληρώσει καμιά δεκαπενταριά φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχονται όλα τα στοιχεία να πέσουν στο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων και θα πρέπει εμείς να μπούμε, να κάνουμε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να ταυτοποιήσουμε το ακίνητο από τις διάφορες πλατφόρμες οι οποίες έχουν έρθει. Τι σημαίνει αυτό ταυτοποίηση? Σημαίνει ότι θα πρέπει, κατά πρώτα να πούμε ότι από τις πληροφορίες που έχουμε θα είναι τρεις οι καρτέλες. Τη μία θα υπάρχουν τα στοιχεία που έχει στη διαδικασία, στην διάθεση της ΙΑΔΕ, ε9, ε2, ε1 κτλ. Και ό,τι έχουμε που δηλώνουμε τα ενοικιαστήρια. Mm-hmm. Στη δεύτερη καρτέλα θα υπάρχουν τα στοιχεία του ακινήτου από το κτηματολόγιο και στην τρίτη καρτέλα θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν από ΕΙΔΑΠ, από ΔΔΕ και από άλλες πηγές. Είναι καλό γιατί θα είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία από τη μια μεριά που εμείς πρέπει να μπούμε να τα ταυτοποιήσουμε,
0: ναι,
1: και από την άλλη μεριά θα αποκαλυφθούν ορισμένα θέματα όσον αφορά το φορολογικό έλεγχο. Δηλαδή, εάν αυτό που δηλώνουμε κενό στο ε2 έχει κατανάλωση ρεύματος, άρα σημαίνει ότι δεν είναι κενό.
0: Mm-hmm.
1: Ή ξέρω εγώ, κάποια που τα έχουν νοικιάσει και δεν τα έχουν δηλώσει, θα φανεί ότι έχει, και το έχουν δηλώσει κενό, θα φανεί ότι έχει κατανάλωση, αλλά θα πρέπει να ζητηθεί ή να μπει σαν τεκμήριο στα τεκμήρια.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα αποκαλυφθούν και ζητήματα με δικαιώματα και με εμβαδόν και με όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Τι θα πρέπει να δούμε εμείς? Πρέπει να δηλώσουμε το είδος του ακινήτου, την επιφάνεια και τον όροφο, τη γεωγραφική θέση, την κατάσταση ηλεκτροδότησης, αν είναι ημιτελές, και την κατάσταση χρήσης. Δηλαδή, αν είναι
2: κυρία... Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της Γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρετανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up.

0: πουλά. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κομμένα. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις θέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις.

0: επιχείρησή σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Παραπολιτικά.

0: ζευγάρια.
1: Δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλη εκπομπή που να έχει τιμήσει τόσο πολύ και τον Ράινερ και τον Βέρνερ και τον Φασμπίτερ. Ράινερ, Βέρνερ, Φασμπίτερ, όπου έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1982. Ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της μεταπολεμικής περίοδου στην Γερμανία, ασυμβίβαστος, περίεργος σαν άνθρωπος, δύσκολος σαν σκηνοθέτης και δύσκολα τα έργα, αλλά σπουδαία καλλιτεχνική προσωπικότητα.
0: Και ξέρω ψωμί.
1: Ξέρω ψωμί για τους υπόλοιπους, γιατί για αυτούς που ήταν στο κύκλωμα της πολεοδομίας, έτσι όπως τέλος πάντων το λέμε, καθόλου ξέρω δεν ήταν ψωμί. Μάλλον πάντα σπάνι ήταν από αυτά που μαθαίνουμε. Και το ερώτημα είναι, τι έχουν τα έρμα και ψοφάν, δηλαδή γιατί δεν καταφέρνουμε να κλείσουμε τις τρύπες ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Χθες προφυλακίστηκαν και οι έξι του κυκλώματος, αναμενόμενο θα μου πεις, αλλά και τι πιο σύνηθες να έχεις ένα σκάνδαλο στην πολεοδομία όπου κάποιοι τύποι σου λένε δώσε μου τόσα και εγώ θα σου λύσω το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα να μιλήσουμε και πάλι με τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων των σχολών, όχι γιατί φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα το πρόβλημα μέσα στην υπηρεσία. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ για την αποδοχή.
2: Παρεπιπτόντως στον Μπερλίν, Αλεξάνδρ Πλάτς του Φασμπίντερ είναι μια εκπληκτική σειρά για την ιστορία του Βερολίνου.
1: Είναι αλήθεια από τα σπουδαιότερα και από τα ωραιότερα. Και όποιος το έχει
2: δει. Χάρηκα που το θυμήσατε, ναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει. Δύσκολο αλλά πολύ ωραίο. Δύσκολος Φασμπίντερ γενικά, αλλά πάρα πολύ ωραίος και σπουδαίος. Άμα έχεις λίγο μυαλό να κάτσεις να τον
2: ξεκούρασε. Έτσι ακριβώς, γιατί πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο αιχμηρά, πιο βαθιά, για να βρίσκουμε τις αιτίες.
1: Αυτό που δεν κάνουν αυτοί που πρέπει, γιατί μεταξύ μας τώρα, κοιτώντας
2: το
1: αρχείο που λένε, πριν από ένα χρόνο πάλι συζητάγαμε τα ίδια μεταξύ μας οι δύο. Γύρω στο Μάιο του 25 ξαναμιλούσαμε πάλι για τα σκάνδαλα στις υπηρεσίες.
2: Έτσι ακριβώς, με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και χωρίς ποτέ να λύνεται το θέμα. Και το πιο ανησυχητικό πιο είναι ότι αυτοί που ορκίζονται στη διαφάνεια, στο να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά κτλ., τελικά φαίνεται ότι είναι αυτοί οι οποίοι πιθανά βρίσκονται πίσω και πίσω από τα διάφορα κυκλώματα. Δηλαδή είναι τρομακτική αυτή η κατάσταση. Ναι. Μάλιστα, τις προάλλες κλείσαμε, έβλεπα από το αρχείο μου πριν 3 χρόνια, ακριβώς 3,5 χρόνια. Είχαμε κάνει μια μεγάλη απεργία αποχή στις υπηρεσίες δόμησης, ακριβώς για να αναδείξουμε 3 βαθιά ζητήματα. Η προβληματική νομοθεσία. Ναι. Η τεράστια υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απουσία μηχανισμών λογοδοσίας, διαφάνειας και προστασίας αυτών που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όλη η κουβέντα γίνεται για το πού θα πάνε οι πολεοδομίες, αν θα τις ελέγχει δηλαδή το κτηματολόγιο ή ο υπουργός ή ο δήμαρχος, αλλά κανείς δεν συζητάει σοβαρά πώς θα βρούμε τρόπους να γίνεται η δουλειά με διαφάνεια και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και χωρίς αυτού του τύπου τα φαινόμενα. Δηλαδή γίνεται όλη η κουβέντα για το γύρω-γύρω, χωρίς ποτέ να πιάνουμε την ουσία.
1: Ναι. Πάντα θα αποκαλυφθεί ένα κύκλωμα σε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες που θα ανοίξει την κουβέντα, θα την κάνουμε ωραία και πώς και γιατί και πού και πόσα λεφτά και ποια τρύπα βρήκαν για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Θα σταματήσουμε και μετά πάλι τα ίδια. Ενώ θεωρητικά ψηφιοποιούμε, απομακρύνουμε τον πολίτη από την υπηρεσία για να μην.
2: Υποτίθεται ότι οι άδειες βγαίνουν αυτόματα από το 17, όλες οι άδειες μάλιστα από το 20 βγαίνουν αυτόματα. Και συνεχώς βγαίνουν τέτοιου τύπου φαινόμενα, τα οποία καταρχάς να το πω αυτό, ότι περισσότερο από όλους δυσφυγούν τον κλάδο των μηχανικών που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι που φωνάζουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στον χώρο μας και στον κλάδο μας. Ναι. Γιατί πραγματικά φτιάχνουν μια εικόνα η οποία είναι καταστροφική.
1: Κύριε Πετρόπουλε, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική άμα λέμε ότι υπάρχει διαφθορά, ειδικά στο δημόσιο. Είναι μια παραδοχή, ένα φαινόμενο που το ξέρουμε πάρα πολύ καιρό. Το ζήτημα είναι τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά και αφήνουμε αυτές τις τρύπες διαρκώς ανοιχτές. Δηλαδή,
2: από ένα παράδειγμα που το έχουμε αναδείξει τώρα τελευταία και νομίζω ότι συσχετίζεται και με αυτή την υπόθεση. ορκιζόμαστε στην αξιολόγηση, υποτίθεται, και δεν έχουν γίνει ποτέ κρίσεις στις θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, ναι, ακόμα για διευθυντές. Το ξέρετε ότι στο δημόσιο δεν έχουν κρυφθεί σχεδόν ποτέ οι διευθυντές. Ναι. Είναι όλοι με ανάθεση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που πάλι εμπλέκεται με την υπόθεση είναι ότι τα συμβούλια αρχιτεκτονικής και τα ΣΕΠΟΘΑ, τα οποία παίρνουν πολύ κρίσιμες αποφάσεις, mm-hmm, συνήθως τελεχώνονται από τα ίδια πρόσωπα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο θητιών, όπως είχαμε βάλει το Γενάρη στο αρμόδιο Υπουργείο, γιατί είχαν βαρέσει καμπανάκια τότε από συναδέλφους μας. Και ακριβώς γι' αυτό το είχαμε πει. Ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις μαγαζάκια που είναι τα ίδια πρόσωπα, δημόσιοι και ιδιώτες, που να στελεχώνουν αυτές τις επιτροπές εφόρου ζωής τη στιγμή που παίρνουν τόσο κρίσιμες αποφάσεις.
1: Ναι. Και αυτό που λέτε αποδεικνύεται από την υπόθεση που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες με το κύκλωμα της πολεοδομίας. Γιατί φαίνεται ότι κάποιες αποφάσεις που πληρώθηκαν για να τις περάσουν, κάποιες παρανομίες, τις περάσανε μέσα από αυτά τα συμβούλια. Από αυτά τα συμβούλια.
2: Ένα μεγάλο μέρος, φαίνεται, της υπόθεσης έχει να κάνει με αποφάσεις ΣΥΠΟΘΑ και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, mm-hmm, όπου υπάρχουν και δημοσιοί ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι δημοσιοί ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι φαίνεται, και αυτό πατάει τώρα και σε μια νομοθεσία η οποία επιτρέπει το τέτοιο τύπου ερμηνείες.
1: Mm-hmm.
2: Αν δεν είναι σαφής, ξεκάθαρη σε όλους και σε αυτόν που θέλει να χτίσει και στον μηχανικό του και στον υπάλληλο που θα τον ελέγξει ότι ακριβώς αυτό είναι το νόμιμο. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ερμηνεών, εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι.
1: Ναι. Είναι
2: που τους επιτρέπει ακριβώς να αναπαράγουν και δημιουργεί τεράστιες εξουσίες, mm-hmm, σε αυτού του τύπου τα κυκλώματα, που δυστυχώς κάνουν την κατάσταση μονόδρομο για διαφόρους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους να μπλέξουν με τέτοιου τύπου κυκλώματα. Είναι τρομακτικό.
1: Ναι. Είναι πολιτικές οι πιέσεις αυτές που δημιουργούν όλη αυτή την ιστορία.
2: Πάντα έχουν και τέτοιο χαρακτήρα. Καταρχάς να πω ότι είναι κυρίως κερδοσκοπικές. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κυκλώματα που έχουν βγει την τελευταία περίοδο είναι σε περιοχές με τεράστιες αξίες.
1: Ναι. Προφανώς γιατί εκεί υπάρχουν και άνθρωποι
2: Ρόδος,
1: που μπορούν να τα δώσουν.
2: Βόρεια προάστια της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Γιατί οι κατασκευές εκεί δημιουργούν τεράστιες αξίες. Το αν ένα οικόπεδο χτίζει ή δεν χτίζει έχει τεράστια διαφορά στην αξία του.
1: Ναι.
2: Το τι χτίζει και με τι τρόπο το χτίζει επίσης δημιουργεί τεράστιες αξίες. Mm. Οπότε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτές τις διαδικασίες, δεν είναι τίποτε να δώσουν ένα μικρό μέρος της συνολικής επένδυσης, μάλλον των κερδών
1: Σωστό.
2: Που προσπαθούν να βγάλουν για να λαδώσουν και να διαφθείρουν υπηρεσίες, συμβούλια κτλ.
1: Ναι, γιατί η αξία που θα πάρουν από
2: Ακριβώς,
1: το φακελάκι που θα δώσουν είναι πολλαπλάσια.
2: Είναι
1: δηλαδή, δεν ξέρω
2: πολλαπλάσια.
1: Αν ισχύει αυτό το μέχρι 30.000 ευρώ που ακούγεται ότι έπαιρνα μέχρι 30.000 ευρώ. Εμένα μου φαίνονται και λίγα τα 30.000 ευρώ.
2: Ακριβώς, ναι. Φανταστείτε τι έχει από πίσω.
1: Ναι.
2: Επί 100
1: ναι.
2: αξίες που δημιουργούνται από αυτές τις αποφάσεις.
1: Μου κάνει εντύπωση επίσης από τη συγκεκριμένη υπόθεση που συζητάμε ότι ο ένας εξ αυτών ο οποίος δούλευε σε δήμους βγήκαν οι δήμοι που δούλευαν και έλεγαν ότι εμείς ζητήσαμε να φύγει από το δικό μας δήμο, να μετατεθεί, να πάει αλλού, αλλά δεν έφευγε, δεν μπορούσαμε να τον διώξουμε, έφυγε αλλά μετά ήθελε να ξαναγυρίσει, πήγε σε μια υπηρεσία που δεν είχε σχέση και κατάφερε να ξαναγυρίσει σε μια υπηρεσία που είχε σχέση για να συνεχίσει την δουλειά του. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο κάπως όλο αυτό.
2: Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πιο πριν. Κανένας δεν έχει κρυφθεί ποτέ σε αυτές τις υπηρεσίες. Το ποιος αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης το αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πολιτικός προϊστάμενος ανάλογα με την υπηρεσία, χωρίς ποτέ να γίνει μια αντικειμενική διαδικασία με βάση τα προσόντα κτλ. Οπότε εκεί γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Δεύτερον, εκεί φαίνεται ότι άλλαξε κάποια στιγμή η δημοτική αρχή και μαζί με αυτό πήγε να αλλάξει και την υπηρεσία.
1: Ναι.
2: Έτσι, το πώς τέτοιο. Έχει να κάνει αυτό που σας είπα πριν, ότι ποτέ δεν κρίνονται οι υπάλληλοι. Γιατί όταν έχεις κρυθεί, έχεις και μια σχετική ανεξαρτησία σε σχέση με τη διοίκηση. Αλλιώς είσαι έρμεο κάθε φορά το τι θα αποφασίζει ο κάθε αιρετός ή ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του προβλήματος. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ναι. Ξέρετε, από το Δήμο δεν μπορεί να φύγει κανένας.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια περίπτωση όπου κάποιος κατάφερε και έφυγε.
1: Σωστό.
2: Ξέρετε, υπάρχει. Θέλει σύμφωνη γνώμη του για να φύγεις. Δεν μπορεί. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι μας οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν από τις υπηρεσίες τους και δεν μπορούν.
1: Σύμφωνοι.
2: Φαίνεται ότι κάποιοι τα καταφέρουν πιο εύκολα.
1: Όταν αποκαλύπτεται όλη αυτή η ιστορία, μετά ψάχνουμε να δούμε ποια σπίτια ή ποιες υποθέσεις ή ποια οικόπεδα ή ποια κτίρια έχουν εμπλακεί και να επιβληθούν και πρόστιμα ή να γκρεμιστούν αν είναι παράνομα όλα αυτά.
2: Οφείλει και η κάθε υπηρεσία και το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει και η εισαγγελία έχει κάθε δικαίωμα να δώσει εντολή να ελεγχθούν υποθέσεις.
1: Ναι. Το λέω γιατί, okay, πιάσαμε τους 6, θα πάνε φυλακή, δεν θα πάνε φυλακή, θα επιστρέψουν, θα επιστρέψουν τα λεφτά. Οι υπόλοιποι όμως που είχαν.
2: Οι παρανομίες μένουν.
1: Η παρανομία μένει, άρα και ο επόμενος λέει εντάξει, θα το κάνω και δεν τρέχει κάτι. Και να πιάσουν αυτούς, εγώ θα έχω κάνει τη δουλειά μου.
2: Το είπα και χτες σε μια άλλη συνέντευξη. Mm-hmm. Ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα. Ότι ανοίξαμε κάποια στιγμή να καταγράψει το ΤΕΕ τις αυθαίρετες κατασκευές. Το ξέρετε ότι έχουν εγγραφεί 2,5 εκατομμύρια εγγραφές σε αυτό το μητρό. Τούτε των αφαιρεσιών και προσέξτε, δεν είναι καν όλες. Και δεύτερον, δεν έχει ελεγχθεί καμία από αυτές. Δώσαν κάποιο χρήμα με μια απλή δήλωση μηχανικού για να έχουμε και μια έκταση του μεγέθους του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Είναι τρομακτικό δηλαδή. Ακριβώς αυτή η κατάσταση επέτρεπε το να μπορεί ο καθένας να φτιάχνει, να χτίζει όπως και όσο θέλει, ξέροντας ότι ποτέ τελικά ή δεν θα πληρώσει το πρόστιμο. Ή αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει εφόρου ζωής.
1: Εξαιρετικά, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, απλά περιγράψαμε λίγο την πραγματικότητα που λίγο πολύ όλοι το ξέρουν. Γιατί, άμα σας περιγράψω πόσα μηνύματα έχουν έρθει όσο συζητάμε και από συναδέλφους σας και από απλούς πολίτες που απλά επιβεβαιώνουν όλο αυτό που λέμε.
2: Ναι,
1: καταλαβαίνετε.
2: Οι υπάλληλοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους να δείτε πώς.
1: Σωστό. Κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών για το γνωστό θέμα της πολεοδομίας και γενικότερα της διαφθοράς. Για λίγα λεπτά ακόμα θα τρέξει ο διαγωνισμός και σήμερα για το διπλό εισιτήριο της CJET προς τους προορισμούς στο Αιγαίο που πηγαίνει η εταιρεία. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας αφήνετε στην Ελένη Τάγκα. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, όλοι και από μια ιστορία διαφθοράς, είτε είστε μηχανικοί είτε όχι. Με καλό τζομπίμ θα πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί ο θρύλος της Μποζανόβα, ο Ζιάζο Ζιλιμπέρτο, γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1931. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά.
6: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε...
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά.
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού, Φραγκίσκος Χαλαβάζης, 553 το κινητό του τηλέφωνο. Καλά ταξίδια. Ευχόμεθα, μην αγχώνεστε οι υπόλοιποι, και αύριο έχουμε διαγωνισμό. Σας ενημερώνω από τώρα για να είστε έτοιμοι για να μετέχετε αύριο στο διαγωνισμό για τα διπλά εισιτήρια. Ο τυχερός θα ενημερωθεί και τηλεφωνικά. Ιωάννη μου, προφανώς, και κρατάω από όλα αυτά που λες το σημαντικότερο. Για ποια άραγε αξία γίνονται οι πόλεμοι? Όλα τα υπόλοιπα δίκιο έχεις για τους πολέμους που τρέχουν αυτή την εποχή. Πάρα πολλά μηνύματα για την γραφειοκρατία που συζητάγαμε για τον Μίδα. Δεν είναι για να μας παίρνουν τα σπίτια, είναι γιατί πρέπει όλα αυτά κάποια στιγμή να αποτυπωθούν κάπου, κάπως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ψηφιακή ταυτότητα για όλα αυτά. Αλλά έτσι κι αλλιώς, να ξέρεις ότι αν είναι να σου πάρουν το σπίτι, η τράπεζα ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να σου το πάρει. Όποιος είναι τέλος πάντων να σου το πάρει, ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν περιμένει το Μίδα για να πάρει το σπίτι. Πολλά μηνύματα ότι έχουν καταθέσει τον κόβιο, ακόμα περιμένουν απαντήσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Αναστάσης, που είναι λογιστής, στέλνει ότι επιβεβαιώνει όλες τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα συστήματα. Και πολλά μηνύματα για διαφθορά σε πάρα πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο των μηχανικών, και ο Νίκος και ο Γιώργος και ο Δημήτρης και η Αθηνά, βλέπω εδώ όλοι, και ο Κώστας, όλοι έχουν από ένα παράδειγμα να μεταφέρουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μεγάλωσαν τα γένια μας.
0: Σήμερα τιμήσαμε μουσικά τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Με Νίκο Ξυλούρη και Γιάννη Μαρκόπουλο θα φύγουμε. Βασίλη Δέτσικας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Πουρής. Αμέσως μετά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Όπως καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Στάρ, στους 103,5 από το Αγρίνιο, έτσι. Με τον Παναγιώτη Τσακανίκα κοντά σας. Σας κάνουμε παρέα έως τις 11 με τις σημαντικότερες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα στη συνέχεια στα δικά μας. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι καταγράφεται σε Αγρίνιο, Ετωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα.

Στα διεθνή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πάλι σε τροχιά σύγκρουσης, φίλες και φίλοι. Καταγράφηκαν Αμερικανά πλήγματα μετά την κατάρριψη ενός Αμερικανικού Απάτσι. Έχουμε απειλές για αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία μάλιστα υποστηρίζει ότι έπληξε τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν, χωρίς να έχει προκύψει όμως κάποιο στοιχείο σχετικό. Έχουμε και ανταλλαγές απειλών με τους Ιρανούς να λένε ότι όλα αυτά δεν θα μείνουν αναπάντητα. Τα πλήγματα βέβαια κατά του Ιράν, τα οποία έγιναν όπως είπαμε μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού πολεμικού ελικοπτέρου, έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή οι ΗΠΑ λένε ότι απαντήσαμε αναλογικά και σταματήσαμε, τελειώσαμε. Αν δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το διαδίκτυο. Η ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και βρίσκεται σε διαβούλευση σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών και τις αυξήσεις στους ιεράρχες. Οι οποίες αυξήσεις, άκουσον, κυμαίνονται από 60 έως 95%, αν είναι δυνατόν.

Μεγάλες διαστάσεις έχουν πάρει και οι εικόνες και οι ειδήσεις που έρχονται από τον Belfast, φίλες και φίλοι, όπου ένας μετανάστης απείλησε, μάλλον όχι, τραυμάτισε βαρύτερα, επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν Ιρλανδό, φίλες και φίλοι, ένας Σουδανός συγκεκριμένα. Αμέσως μετά από αυτό το σοβαρότατο επεισόδιο έγιναν αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, σοβαρότατα επεισόδια, καμένα σπίτια μεταναστών, και μάλιστα ήρωας χαρακτηρίζεται ένας 32χρονος, ο οποίος σταμάτησε με ένα ραβδί τον Σουδανό πριν αποτελειώσει το συγκεκριμένο άνδρα.

μια σφοδρή βροχόπτωση είχαμε χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο, έτσι, η οποία προκάλεσε κάποια ζητηματάκια, θα έλεγα. Το πιο σημαντικό ότι προκλήθηκε μια καθίζηση σε σημείο της οδού Πανεπιστημίου, όπου εκτελούνται έργα, πρέπει να πούμε, σε εκείνο το σημείο. Υπέστη καθίζηση το δόστρωμα, υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και ένα αυτοκίνητο φορτηγό. Αγροτικό, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, ιδιωτική εταιρεία τη Τέρνα συγκεκριμένα, και να διακοπεί κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι. Είναι πάντως ένα σημείο, όπως είπα, στο οποίο κατασκευάζεται έργο, και ακριβώς εξαιτίας του μεγάλου όγκου του νερού προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα. Ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό ότι υπήρχε και τρίτη προφυλάκηση για το κύκλωμα Κοζάνης Αγρινίου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχετικά με τις εξελίξεις, μάλιστα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ένωση Αγρινίου, εδώ, ο Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Αγρινίου, ανακοίνωσε πως προχωρά σε μια εκδήλωση ενημέρωσης στα μέλη της και στους εργαζομένους της. Την ερχόμενη Παρασκευή θα την κάνει την εκδήλωση αυτή. Εκδηλώσεις σήμερα έχουμε για τα 205 χρόνια από την απελευθέρωση του Αγρινίου από τον τουρκικό ζυγό. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη και παρέλαση, έτσι όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει ο καιρός, γιατί η πρόγνωση είναι για βροχούλες πάλι σήμερα το απόγευμα. Συλλήψεις για ναρκωτικά από τη δίωξη ναρκωτικών εδώ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα και στην Αγία Σοφία Θέρμου είχαμε χθες. Με ένα αυτοκίνητο να πέφτει σε ένα γκρεμό εκεί κοντά στο χωριό, σε πολύ μεγάλο βάθος. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, τα χόρτα, τα μπουρνάρια, τα δέντρα κλπ. Συγκράτησαν την πτώση του αυτοκινήτου. Μπορεί τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα. Τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Θέρμου μητέρα και παιδί. Φαίνεται ότι δεν αντιατρέχουν κίνδυνο, έτσι, με βάση πληροφορίες που έχουμε. Προφανώς και ο καιρός έπαιξε ρόλο. Χθες υπήρχε περιορισμένη ορατότητα την ώρα αυτής της ξαφνικής κακοκαιρίας.

Έχουμε σε εξέλιξη και έρευνες για τον θάνατο της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο του Αιγείου, στη Δυτική Ελλάδα έγινε αυτό, έτσι, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν σε ευρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοχή ενός 65χρονου Ιταλού, ο οποίος συζούσε με τη γυναίκα και αρνείται βέβαια οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Αυτά και άλλα κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω ότι αμέσως μετά ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης με τη δική του εκπομπή λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, ακούτε Ελληνοφρένεια 1 με 2 και ενημερωτικό μαγκαζίνο 2 με 3. Η ενημέρωση ξεκινά από τις 6 το πρωί εδώ και τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα 10 Ιουνίου είναι Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνή ημέρα εραλδικής αλλά και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau.

Τώρα είχα μια περιέργεια να δω τι είναι αυτή η Διεθνής ημέρα Εραλδικής. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σήμερα, έτσι. Είναι αφιερωμένη στην τέχνη, λέει, και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Η εναρκτήρια Διεθνής ημέρα Εραλδικής, η οποία ένωσε τους λάτρεις αυτής της τέχνης, ας πούμε, δεν μπορούσαμε να πούμε, σε όλο τον κόσμο, έγινε στις 10 Ιουνίου του 2013. Σχετίζεται με τα οικόσημα, δηλαδή, έτσι, και τους θηρεούς, η σημερινή ημέρα. Η σημερινή ημέρα, βέβαια, και η συγκεκριμένη τέχνη.

Το 1877 σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρτ Χάινριχ. Το Λίντιτσε, το οποίο εξαφανίστηκε στην κυριολεξία από το χάρτη, έτσι, ως αντίπεινα των Ναζί μετά το χτύπημα κατά του συγκεκριμένου τέρατος, όπως χαρακτηρίζονταν, του Χάινριχ, ενός από τους αρχιτέκτονες του ολοκαυτώματος. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο, σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγε σαν σήμερα ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί, οι οποίοι κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο, του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν με την τεράστια, την περήφανη μάλλον αυτή νίκη τους επί των Αράβων.

1915 γεννιέται ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. 1922 έρχεται στη ζωή η σπουδαία Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. 1931 γεννιέται ο Ζουάου Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μπόσα Νόβα. Το 1580, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, ενώ το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, γερμανός σκηνοθέτης. 2004 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Ρέι Τσάρλς Ρόμπινσον, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.

Ray Charles ακούτε αυτή τη στιγμή. Να αναφερθούμε ασφαλώς στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Το μουσικό του έργο εκτείνεται από το έντεχνο τραγούδι ως τις συνθέσεις για συμφωνική ορχήστρα και από την κινηματογραφική και θεατρική μουσική έως την όπερα και το ορατόριο. Γιάννης Μαρκόπουλος, φίλες και φίλοι, ο οποίος πέθανε στις 10 Ιουνίου του 2023, πριν από 3 χρόνια, σε ηλικία 84 ετών. 5 μέρες πριν, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης που έπασχε από καρκίνο είχε εισαχθεί στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Αλεξάνδρα μετά από επιπλοκές της νόσου.

τέλος, να κάνουμε και μια αναφορά στον Γιάννη Μιχαλόπουλο, αυτόν τον σημαντικό Έλληνα ηθοποιό, ο οποίος έγινε γνωστός από την τηλεόραση αλλά και τον κινηματογράφο, ερμηνεύοντας κυρίως ρόλους λειτουργών της Θέμηδας, δικαστών δηλαδή, έτσι. Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2016, σαν σήμερα, στο ΚΑΤ της Αθήνας, ηλικία 89 ετών.

Πάμε να δούμε τώρα και τον καιρό. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη σημερινή ημέρα αλλά και τις επόμενες. Ειδικότερα μιλάμε για το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την πρόγνωση, η οποία υπάρχει. Μας ενδιαφέρει και σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, όπως είπαμε, γιατί είναι προγραμματισμένη παρέλαση για την αυριανή επέτειο. Είναι και αργία η αυριανή ημέρα, να θυμίσουμε, για το Αγρίνιο. Αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Και χθες, βέβαια, κάτι αντίστοιχο αναμένονταν και ήταν μάλιστα όχι ασθενείς, αλλά πολύ έντονες οι βροχοπτώσεις σε ορισμένα σημεία εδώ κατά τόπους και μέσα στην πόλη του Αγρινίου, προκαλώντας και κάποια μικροπροβλήματα και όχι τίποτα ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν, καλός καιρός μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως να έχουμε το απόγευμα ασθενείς βροχοπτώσεις σύμφωνα με το μέτεο. Νότιο δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως 31. Έλα, 5η 11 Ιουνίου θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Δεν υπάρχει πρόγνωση για κάτι άλλο. Νοτιοδυτική άνεμη αύριο στην περιοχή μας, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 ως 31. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, καλό καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 ως 31. Ενώ το Σάββατο 13 Ιουνίου, καλό καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πάλι το μεσημέρι. Η άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική κατά κύριο λόγο. Από το μεσημέρι και μετά δυτική, βορειοδυτική 3 με 4. Η θερμοκρασία του Σάββατο από 20 έως 31 με 32. Να πω ότι προχθές έφτασε και τους 34 ο υδράργυρος εδώ στο Αγρίνιο, έτσι. Και το θέμα είναι ότι έχουμε και μια κουφόβραση, δηλαδή έχουμε και υψηλά ποσοστά υγρασίας και έτσι λίγο κάπως είναι αμοιπόφορο αυτό. Θα έρθουν όμως και ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες, να είστε σίγουροι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου πάντως, εδώ θα έχουμε καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια με αρκετές νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά δυτική, νότιο-δυτική 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία την Κυριακή από 18 έως 32. Ενώ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με νότιο-δυτικούς άνεμους 3 με 4 από 4, θερμοκρασία από 19 έως 32, κάπως έτσι λοιπόν οι καιρικές συνθήκες μέχρι και τη Δευτέρα που μας έρχεται. Μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, να μην ξεχνάμε, σε λίγες μέρες μετά έχουμε και το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.

10,2 τα χιλιοστά βροχής που δέχτηκε χθες η πόλη του Αγρινίου. Έτσι, για ένα μικρό χρονικό διάστημα η αλήθεια είναι έτσι, αλλά κατά τόπους όπως είπαμε το φαινόμενο ήταν αρκετά έντονο. Αυτή ήταν και η πρώτη βροχόπτωση που είχαμε τον Ιούνιο, φίλες και φίλοι. Έτσι, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, χθεσινή ήταν η πρώτη βροχόπτωση. Ίσως να έχουμε πάλι κάποιες βροχοπτώσεις σήμερα, όπως είπαμε, το απόγευμα. Ως προς τη θερμοκρασία, έφτασε ο υδράργυρος, φίλες και φίλοι, χθες τους 32,8, προχθές τους 34,2 η ανώτατη θερμοκρασία, πάντα στην πόλη του Αγρινίου. Τα στοιχεία αυτά από τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου που είναι εγκατεστημένος εδώ.

Αυτά σχετικά και με τον καιρό. Να σας πω, φίλες και φίλοι, πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Η εκπομπή αυτή έχει ξεκινήσει ήδη με την υποστήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Γιώτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 554 24, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ωραίες και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε εσείς λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Νέο χάος, όπως είπα, έχουμε ξανά στη Μέση Ανατολή με την κατάρριψη ενός αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όσο συνήθως έτσι λέμε, δεν θέλησαν να κατονομαστούν, αλλά είναι αξιόπιστες πηγές. Λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής επιχείρησης, ο Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να απαντήσει δυναμικά στην κατάρριψη αυτού του Apache. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει πολύ ισχυρή ανταπόδοση. Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι βρισκόταν μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ και ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους όταν εγκρίθηκαν αυτά τα πλήγματα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Καπιτόλιο, χαρακτήριζε τις επιθέσεις αναλογικές και περιορισμένες ως απάντηση σε μια αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Λυπούμαστε που αυτό κατέστη απαραίτητο, σημείωσε προσθέτοντας ότι θα πρέπει να φροντίσουμε αυτήν την υπόθεση. Οι Ιρανοί, τώρα φρουροί της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων του Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ κατά μήκος των Ιρανικών ακτών στα στενά του Ορμούζ. Είπαμε έτσι τα χτυπήματα αυτά τα αμερικανικά σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αυτού του επιθετικού ελικοπτέρου. Να πω ότι οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου δεν τραυματίστηκαν, διεσώθησαν. Κατά τους φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό δηλαδή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι, οι δύο ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του Αμερικανικού στρατού στην Αζράκ, στο Χασεμιτικό Βασίλειο, όπως ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο ανακοίνωση.

προειδοποιούν και οι Ιρανοί δηλαδή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Κάτι σχετικές δηλώσεις και αναρτήσεις έκανε και ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επίσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε ήχος έκρηξης στο νησί Κέσμα στο νότιο Ιράν, χωρίς να έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες επί του περιστατικού. Η ένταση τώρα αυτή στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, όπως αντιλαμβάνεστε. Αναφορές για επιθέσεις με ντρόνους και μπαλιστικούς πυράβλους, ενεργοποίηση συστημάτων αεράμινας και ισχυρισμούς περί πλήγματος σε αμερικανικούς στόχους διαδέχονται η μία την άλλη. Πολλές βέβαια από αυτές δεν έχουν, τα πλήγματα αυτά τα οποία λένε ότι έχουν κάνει οι Ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μπαχρέιν, Κουβέιτ είναι σε κατάσταση συναγερμού, ενώ το Ιράν μέσω του IRGC υποστηρίζει ότι έχει πλήξει δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην Αμερική. Δεν φαίνεται, επαναλαμβάνομαι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο όμως να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν έχει τουλάχιστον επιβεβαιωθεί. Σιρήνες αεράμινες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ έγιναν αναχαιτήσεις εναέριων στόχων σύμφωνα με τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τέλος πάντων, αυτά σε επίπεδο επιχειρησιακό, φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί έχουμε ξανά μια δυσάρεστη κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε, εκεί στη Μέση Ανατολή μετά την ακατάρριψη του αμερικανικού Απάτσι. Πάντως οι Αμερικανοί λένε ότι αυτό που ήταν να κάνουμε το κάναμε τέλος.

Είχαμε και μια απόπειρα αποκεφαλισμού, έντονες αντιδράσεις στο Belfast, φίλες και φίλοι, από την άγρια επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Περιγράφεται ως απόπειρα αποκεφαλισμού το περιστατικό αυτό. Ένας άνδρας περίπου 30 ετών, τον οποίο η αστυνομία αναφέρει ότι είναι σώμαλος, συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονία. Σε αρχές κατακτήρισαν την επίθεση κρίσιμο περιστατικό, διεξάγουν έρευνα. Βίντεο τώρα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματικά πολύ σκληρά. Φαίνεται να καταγράφουν πολίτες να επεμβαίνουν, προκειμένου να σταματήσουν αυτή την αιματηρή επίθεση. Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται άνδρας να χτυπά τον φερόμενο δράστη με ένα ραβδί, ενώ άλλοι παρευρισκόμενοι τον ακινητοποιούν στο έδαφος. Πρόκειται ειδικότερα για έναν κάτοικο και του δυτικού Belfast, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς αυτές τις τελευταίες ώρες ως ταπεινός ήρωας της υπόθεσης αυτής. Πρέπει να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση μετά την επίθεση ξέσπασαν πολύ σοβαρά επεισόδια στο Belfast από διαδηλωτές οι οποίοι προχώρησαν και έβαλαν φωτιές σε αυτοκίνητα, σε σπίτια μεταναστών, σε καταστήματά τους. Τέλος πάντων, η κατάσταση ξέφυγε για κάποιες ώρες. Τώρα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα.

Πάμε τώρα και σε ένα διπλό φωνικό το οποίο συγκλονίζει εδώ τη Δυτική Ελλάδα. Πολλά είναι τα ερωτήματα αναφορικά με τη μητέρα και τον γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι του. Στον λόγο του Αιγείου έγινε χθες αυτό. Οι αρχές έχουν, αυτή η ανακάλυψη, μα έτσι, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 65χρονου, ο οποίος είναι σύντροφος της Θανούσης, Ιταλός λέει ο συγκεκριμένος, βασικός ύποπτος για το διπλό φωνικό, που ο άντρας πάντως αρνείται προς το παρόν πως εμπλέκεται στις δολοφονίες αυτές. Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης δεν έχει συλληφθεί, ωστόσο προσήχθηκε καθώς εντοπίστηκε ο πλεισμός μέσα στο σπίτι του. Μιλάμε για μια διπλή δολοφονία, άγρια δολοφονία, φίλες και φίλοι, η οποία έχει συμβεί. Μάλιστα, υπάρχει και μια δήλωση της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημογλίδου, στο Μέγκα πριν από λίγο. Είπε πως ο άντρας αυτός κρατείται, γιατί έτσι κι αλλιώς βρέθηκε οπλισμός στο σπίτι. Βρέθηκε ένα αεροβόλο, για το οποίο θα συλληφθεί. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, λέει, τα οποία μας καθιστούν ύποπτο αυτόν ως άνθρωπο, είπε η κυρία Δημογλίδου. Μιλά μάλιστα για αρκετές αντιφάσεις τις οποίες έχει περιέλθει, έχει περιπέσει, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς. Δεν έχει εξηγήσει για ένα ρούχο το οποίο βρέθηκε και φαίνεται ότι πάνω του υπάρχει ένα αποτύπωμα. Όμως θα υπάρξει και εργαστηριακή εξέταση για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται, λέει, με το έγκλημα. Προφανώς βρέθηκε μια κοιλίδα αίματος σε κάποιο ρούχο, κάτι τέτοιο, το οποίο βέβαια θα πρέπει να πάει σε εργαστήρια, γιατί προς το παρόν πεισματικά ο 65χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Φέρει και κάποια τραύματα όμως ο εν λόγω, ο οποίος δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει με επάρκεια, και είναι και αυτό επίσης ένα στοιχείο. Για να δούμε πού θα φτάσει αυτή η υπόθεση. Προς το παρόν έχουμε ένα θρίλερ όμως με αυτή τη διπλή δολοφονία, φίλες και φίλοι, μητέρας και γιου. Στο Αίγιο έγινε αυτό. Να πω για ένα σημείο που πριν πάμε σε διάλειμμα που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό

0: ουρανό ραδιόφωνο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
10: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει

0: και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Αντένα Στάρ 103,5. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας. Εδώ παρουσιάζαμε, όπως είπαμε, και παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα. Σε λίγο, βέβαια, επικεντρώνουμε στα δικά μας. Στην τοπική σας ενημέρωση, δηλαδή, ότι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Μιλάγαμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, φίλες και φίλοι, και το πώς βρέθηκε νεκρή 54χρονη γυναίκα με τον γιο της, φίλες και φίλοι, τον 26χρονο. Από τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι δύο σωροί, αυτό προκύπτει για τους αστυνομικούς. Είναι ότι ο δράστης, λέει, πρώτα επιτέθηκε, ο άγνωστος προς το παρόν δράστης, αν και υπάρχει ύποπτος, στον 26χρονο και στη συνέχεια στην 54χρονη. Ο 26χρονος έχει ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, φέρει και τραύματα από μαχαίρι, αφαιρέθηκε στη συνέχεια ζωή του με μαχαίρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύματα μόνο από μαχαίρι. Έχει όμως αρκετά αμυντικά τραύματα, που σημαίνει δηλαδή ότι αντιστάθηκε στον δολοφόνο, επισήμανε η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Οι σωροί βρέθηκαν περίπου 6 ώρες μετά το έγκλημα, αν και η ακριβής ώρα θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Ο 65χρονος τώρα που κρατείται ενδέχεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ και οι αρχές εκτιμούν ότι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Όπως σημειώνει η αστυνομία, η οικογένεια δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά ένδο οικογενειακής βίας. Έχουμε ένα διπλό έγκλημα λοιπόν στο Αίγιο, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν ερωτήματα. Προς το παρόν, ένας λεκές για τον οποίο χρειάζονται απαντήσεις στο ρούχο του 65χρονου Ιταλού, που παραμένει ο πιο βασικός ύποπτος. Τραύματα που βρέθηκαν επίσης σε αυτόν. Τα αμυντικά τραύματα, βέβαια, που βρέθηκαν στη δολοφονημένη γυναίκα. Έχει υποπέσει και σε κάποιες αντιφάσεις ο 65χρονος. Είναι ο βασικός ύποπτος. Να δούμε ενδεχομένως αν όντως είναι ο δράστης. Μπορεί και να λαλήσει σήμερα, αν προκύψουν και κάποια νέα στοιχεία. Ένα διπλό φωνικό, το οποίο έχει συγκλονίσει, βέβαια, την τοπική κοινωνία εκεί. Σε πλήρη εξέλιξη, μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας από τις πρώτες πρωινές ώρες, φίλες και φίλοι, σε περιοχές Αττικής, από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών, με ΟΠΚΕ, με ΕΚΑΜ. Η εγκληματική οργάνωση αυτή δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουμε έως τώρα 8 συλλήψεις. Ανάμεσα στις συλλήψεις και ο αρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ανεβρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικείων. Οι αναζητήσεις και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

0: Σήμερα συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας θα εκλέξει και τον νέο γραμματέα της παράταξης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στην Οδό Πειραιώς, λοιπόν, το απόγευμα τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος θα εκλέξουν διαβοή στον νέο γραμματέα. Ενώ λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα έχει εξηγήσει για ποιο λόγο πρότεινε τον εκπρόσωπο της γενιάς των Τριαντάριδων, κάτι που το κάνει για δεύτερη φορά μετά τον Παύλο Μαρινάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα σημειώσει ότι η επιλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί ανανέωση και συνέχεια και σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού έχει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, μήνυμα σαφές και για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Θεωρείται μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ο κ. Κυρανάκης, βέβαια, ο οποίος πρέπει να πούμε τον έχουμε δει αρκετές φορές σε πάνελ όταν ήταν υποψήφιος κλπ. Έχει επιδείξει ότι μπορεί να σταθεί, είναι αρκετά επικοινωνιακός, έχει επιχειρήματα απέναντι στους συνομιλητές του, κρατάει ένα επίπεδο, είναι πολύ καλός δηλαδή να είναι στην αιχμή του δόρατος μαζί με τους υπολείπους, ας πούμε, που θα αναλάβουν, ας πούμε, το επικοινωνιακό της Νέας Δημοκρατίας την προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση βέβαια επιμένει, όπως είναι γνωστόν, ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, θα προχωρήσει σε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου, θα ζητήσει αυτό το απόγευμα, έτσι, θα ζητήσει από στελέχη του να μην το θεωρούν αυτονόητο και να το αναδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία, το έργο δηλαδή, το κυβερνητικό, σε μια κίνηση συσπήρωση της κομματικής βάσης της παράταξής του, θα υπογραμμίσει σύμφωνα με πληροφορίες τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας έτσι στις φωνές από τα δεξιά του και στους λεγόμενους, όπως τους έχει χαρακτηρίσει, επαγγελματίες ανησυχούντες. Κοιτάζοντας το μέλλον, θα περιγράψει και τις προτεραιότητες με βάση τις οποίες θα κινηθεί το κυβερνών κόμμα τα επόμενα 4 χρόνια. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων, οι οποίες θα μετουσιωθούν σε κυβερνητικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα, υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο δηλαδή για το επόμενο διάστημα, το οποίο θέλει να ξεδιπλώσει από τώρα ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή κάτι που θέλει να εφαρμόσει μετά τις εκλογές και σχετίζεται με την ευημερία των πολιτών, η οποία θα προκύψει μέσα από τη σύγκληση με την Ευρώπη και θα οδηγήσει σε αυξήσεις εισοδημάτων, μείωση της ανεργίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σε ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα με τα θεμέλια να έχουν ήδη μπει μέσα από την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού ρόλου της και την θεσμική αναγέννηση. Εδώ ο Πρωθυπουργός επενδύει πολλά στον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του κράτους, όπως το GovGR, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, και τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Έξι χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Gov ή Gav, όπως το λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το, του GovGR, ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους. Χθες έγινε αυτό, υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πώς μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Μίλησε σε εκδήλωση η οποία έγινε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εκδήλωση αυτή είχε τον τίτλο 6 χρόνια Gov.gr, κλικ και έγινε. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τις εκλογές του 2019, όταν, όπως είπε, μαζί με τον τότε Υπουργό Πιερακάκη και μια μικρή ομάδα συνεργατών σχεδίασαν τη δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη μεγάλη ψηφιακή μεταρρύθμιση, η οποία ακολούθησε μετά. Η αλήθεια είναι ότι το GovGR πλέον έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Έτσι, Ευάγγελε, έχει διευκολύνει την καθημερινότητά μας. Σαφώς θα πρέπει να το πούμε και μέσω των υπολείπων εφαρμογών, οι οποίες υπάρχουν, από πού να ξεκινήσουμε, και το υγεία, έτσι, και για την υγεία. Μέχρι και για άλλες πλατφόρμες οι οποίες υφίστανται, για τις παραλίες, ας πούμε, έτσι φαίνουν χαρακτηριστικά κάποια πράγματα, για καταγγελίες, για χίλια δύο. Εγώ έχω κατεβάσει 4-5 εφαρμογές, ας πούμε, έχω στο κινητό και είναι πράγματι μια πολύ πολύ μεγάλη διευκόλυνση, ψηφιοποίηση, φίλες και φίλοι, του κράτους. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούσε ουσιαστικά έναν τίτλο χωρίς αρμοδιότητες, αφού δεν υπήρχε, όταν ήταν ο ίδιος Υπουργός, έτσι, αφού δεν υπήρχε έλεγχος διαδικασιών και δεδομένων που να επιτρέπει τη χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής. Όπως είπε, η δημιουργία ενός ισχυρού Υπουργείου με οριζόντιες αρμοδιότητες αποτέλεσε προϋπόθεση ώστε η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μετασχηματισμού του κράτους. Υπογράμμισε πως το βασικό ερώτημα που έθεταν οι πολίτες το 19 ήταν εάν το κράτος μπορεί να αλλάξει. Και τόνισε ότι η πορεία του gov.gr απέδειξε πως η αλλαγή αυτή είναι εφικτή.
1: Έχουμε κάθε λόγο, λοιπόν, να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει αυτά τα 6 χρόνια. Και νομίζω ότι οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάντα έβλεπα και βλέπω την τεχνολογία ως μια ευκαιρία η Ελλάδα όχι απλά να καλύψει το χαμένο έδαφος που μας χωρίζει με την Ευρώπη, αλλά να μπορεί πραγματικά να πρωταγωνιστήσει, κάνοντας ουσιαστικά ένα μεγάλο άλμα ψηφιακό και καλύπτοντας με μεγάλη ταχύτητα την απόσταση που δυστυχώς μας χωρίζει ακόμα σε έναν βαθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όταν η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη σε μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες τελικά έγιναν κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, όπως το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού την περίοδο του COVID, ακριβώς αυτό μπορέσαμε και αποδείξαμε. Και δεν σας κρύβω ότι χαίρομαι ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος όταν, για παράδειγμα, πηγαίνω στη Γερμανία, μια χώρα με πολύ ανεπτυγμένη οικονομία, και αυτά τα οποία έχουμε πετύχει στην ψηφιακή διακυβέρνηση είναι σήμερα αντικείμενο θαυμασμού και παροχής πια τεχνογνωσίας από την Ελλάδα προς τη Γερμανία για το πώς ακριβώς μπορέσαμε και πετύχαμε αυτήν την πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Ο Πρωθυπουργός τώρα χαρακτήρισε την ψηφιακή μεταρρύθμιση άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης. Σημείωσε ότι η τεχνολογία όπως εφαρμόζεται από την κυβέρνηση έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο. Ανέφερε στόχος είναι η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών, η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών και η διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία στις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Χρειάζονται βέβαια πράγματα να γίνουν ακόμη. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, όπως τους λέμε, είναι ψηφιακά αναλφάβητοι. Έτσι δεν είναι, Βάγγελε? Εγώ ξέρω πολλούς, ας πούμε, στην ηλικία μου κιόλας, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Τελείως ιδέα. Είναι παντελώς άσχετοι. Κάποιοι το κάνουν ακόμα και για άλλους λόγους, έτσι. Θεωρούν, ας πούμε, ότι η ψηφιοποίηση, ας πούμε, και η μετάβαση σε αυτό το καθεστώς υποκρύπτει κάτι, έτσι. Υπάρχουν πάντα και οι συνωμοσιολόγοι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαμε την περίοδο της πανδημίας, ίσως να μην βλέπαμε όλες αυτές τις εντυπωσιακές αλλαγές ως προς την ψηφιοποίηση του κράτους. Ήταν κάτι θετικό, ας πούμε, που μας άφησε πίσω η πανδημία, θα έλεγα.

Με τη διαδικασία αυτή λοιπόν ο Πρωθυπουργός, γιατί να αναφερθώ λίγο πριν σε αυτά τα πολιτικά που είπα, προχωράσει μια επιχείρηση επανασυσπήρωσης, ειδικότερα έτσι από τα δεξιά του. Τώρα ο Γιάννης Δραγασάκης, για να πάμε λίγο στην αριστερά, συντονίζει την κοινοβουλευτική παρουσία με τους υπόλοιπους βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Νέα Αριστερά. Εισήχθη ο κύριος Δραγασάκης στη Βουλή, ιστορικός τέλεχος της αριστεράς, έτσι. Πήρε τη θέση της παρατηθήσας Έφης Αχτσιόγλου και έρχεται πιο πολύ κοντά στην ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών, των πρώην δηλαδή της Νέας Αριστεράς. Όπως είναι γνωστό, μόλις ορκίστηκε ο κύριος Δραγασάκης, αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της πρώτης κυβέρνησης, έχει ήδη προγραμματίσει να συντονίσει τη δράση του με τους υπολείπους για το καλύτερο, όπως λέει, δυνατό κοινοβουλευτικό αποτέλεσμα. Θέλει να συντονίσει δηλαδή τα βήματά του. Δεν θα σχηματιστεί νέα κοινοβουλευτική ομάδα, αν και τα κουκιά βγαίνουν, πρέπει να σας πω, με τους ανεξαρτήτους αυτούς της Νέας Αριστεράς. Μπορούν δηλαδή να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα και να έχουν επικεφαλής και να έχουν και έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο μέσα στη Βουλή. Δεν θα το κάνουν όμως. Ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος λέει θα συντονίσει, λέγεται πως θα συντονίσει τα βήματά του με την άτυπη αυτή ομάδα, Χαρίτσι, ας την πούμε έτσι δηλαδή, αν και ουσιαστικά δεν υφίσταται, για να αναδειχθούν μια σειρά από ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Υπάρχουν ήδη συνεννοήσεις, μάλιστα, του κύριου Δραγασάκη με τον Χαρίτσι. Έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, υπάρχουν αποτελέσματα αυτής της κοινής δράσης. Μεταξύ Χαρίτσι και Δραγασάκη, άλλωστε, υπάρχει και μια αλληλοεκτίμηση, η οποία χτίστηκε την περίοδο 15-19, κάτω μάλιστα από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες που υπήρχαν τότε, στην τότε κυβέρνηση.

Πειρά τώρα είχαμε για τον πρόεδρο του Πασόκ προς τον πρωθυπουργό, αλλά και τον επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης συνεργασίας, που λέγεται συμπαράταξη, συγγνώμη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, αλλά είπαν και άλλα έκαναν. Οι πολίτες πλήρωσαν το μάρμαρο. Τέρμα οι ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα του Πασόκ και μοιάζει. Καλά τα πιστεύει αυτά που λέει και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή ο ίδιος δεν έχει κρυθεί τώρα τρία χρόνια που δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα και μόλις εμφανίστηκε η Ελλάδα του Τσίπρα, του Πασόκ έχει πέσει πάλι τρεις-τέσσερις μονάδες. Δεν έχει καταλάβει ότι η μισή από αυτούς που λένε ότι θα ψηφίσουν Πασόκ δεν θεωρούν ότι είναι κατάλληλος για πρωθυπουργία. Δεν τα βλέπει αυτά τα νούμερα ο κ. Ανδρουλάκης. Στον κόσμο του είναι. Ήρθε η ώρα του Πασόκ και μια νέα γενιά που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτά υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό One.

περιέγραψε μάλιστα και τις διαφορές αριστερά, σοσιαλδημοκρατίας κλπ. Στο τέλος λέει, διάφοροι χρησιμοποιούν πολλές ρεκλάμες. Αυτό έχει φανεί, λέει, και την πρόσφατη εμπειρία μας, ότι υπήρχαν πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες ορισμένων, που τις φωτίζουν περισσότερο, λέει, και κάποιοι ισχυροί παίχτες με έλεγχο των media. Αλλά στο τέλος είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος πληρώνει ακριβά το μάρμαρο. Έτσι. Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε και 4 πλεονεκτήματα που είπε ότι έχει το ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό προσωπικό, ότι έχει πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει, λέει, από πέρσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει πολιτική αυτονομία να το κάνει πράξη. Δεν έχει εξαρτήσεις από τα συμφέροντα και αυτό αποδεικνύεται και από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν, λέει, πολλοί πυλώνες της εγχώριας ολιγαρχίας, και έχει και πολιτικό ήθος, γιατί δεν οργανώνει πολιτική εξόντωση αντιπάλων, αλλά κάνει διάλογο.

μεταξύ, μια και μιλάμε για την πολιτική επικαιρότητα, με τη θετική ψήφο μόνο τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίστηκε επί τη αρχή και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευση και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπέ διατάξει του Υπουργείου Μετανάστευση και Ασύλου από την Ολομέλεια τη Βούλη έτσι. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν για διαφορετικού λόγου βέβαια το κάθε κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΚΟΕ, Ελληνική Λύση Νίκη, ενώ το Πασόκ Κινάλ πάλι τάχθηκε με το παρόν. Ούτε ναι, ούτε όχι δηλαδή. Σε πολλά νομοσχέδια παρόν το Πασόκ. Κατά πλειοψηφία, μάλιστα ο κύριος Πλεύρης είπε να πούμε χθες ότι το Πασόκ αντίστοιχα αυτή την ενσωμάτωση, αυτή την οδηγία δηλαδή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, την ψήφισε λέει στο Ευρωκοινοβούλιο και εδώ ψηφίζει παρόν. Πώς γίνεται λέει αυτό το πράγμα, είπε ο κύριος Πλεύρης, όντως είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί. Πώς γίνεται αυτό το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση να το υπερψηφίζεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να λες παρόν όμως σε επίπεδο Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το ίδιο κόμμα να τα κάνει αυτά. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε επίσης μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία επίσης και η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την παράταση λειτουργίας του καθορισμού αντιτίμου για την εκμετάλλευση λέει του αγωγού τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίμου του Διεθνού Αερολιμένου. Υπήρχε μια τροπολογία δηλαδή. Συνήθως έτσι γίνεται στα νομοσχέδια, έτσι μπαίνουν και άσχετα πράγματα μέσα, να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το ναι στο νομοσχέδιο που υπήρχε για το μεταναστευτικό χθες, μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ. Στο σημείο αυτό, να κάνω και μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα, η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

Σημαντική, λέει, είναι η μείωση η οποία καταγράφεται στην κατανάλωση κρέατος στην Ελλάδα, καθώς όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά παίρνουν την απόφαση να περιορίσουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Όπως επισημαίνει έρευνα του ΟΠΑ, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος αυξήθηκε στο 45% το 2026 από 36% το 2025, καταγράφοντας δηλαδή μια έντονη ανωδική τάση. Μέσα σε ένα χρόνο έγινε αυτό. Οι τιμές όμως χάρη συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 20% φίλες και φίλοι σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος διατροφής. Όμως χάρη ο κρέας είναι αλήθεια απλησίαστο. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί η εκπομπή του Μέγκα, Κοινωνία ώρα Μέγκα, η πορεία των τιμών στο μοσχαρίσιο κρέας δείχνει σταθερή άνοδο τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς από 10 με 12 ευρώ το κιλό το 16 διαμορφώθηκε στα 14 με 15 την περίοδο 20-21, στα 15,5 με 17 το 23 και εκτιμάται πως το 2026 κινείται πλέον μεταξύ 20 και 25 ευρώ το κιλό το μοσχαράκι. Παράλληλα, έχουμε διαμόρφωση και σημαντικών διαφοροποιήσεων και στις τιμές άλλων ειδών κρέατος, με το χοιρινό να κυμαίνεται από 5 έως 9 ευρώ το κιλό, το αρνί και το κατσίκι από 12 έως 16 και το κοτόπουλο από 4,5 έως 7 ευρώ το κιλό. Έτσι, έχουμε μια αύξηση του μοσχαριού, χρυσό το μοσχαρί, έτσι, κυριολεξία, 150% μέσα σε μια δεκαετία.

Η είδος πολυτελείας λοιπόν το Μοσχαράκι, φίλες και φίλοι. Και ακριβώς αυτό επιβεβαιώνεται και με μια έρευνα η οποία δείχνει πως το 40-45% των Ελλήνων αποφεύγουν να αγοράσουν κρέας. Έχουν μειώσει μάλλον πολύ την κατανάλωση κρέατος και ειδικότερα βέβαια μοσχαριού. Πριν κλείσω, μιας και μιλάω λίγο για την οικονομία, να πω ότι την Πέμπτη έχουμε καταβολή 25 Ιουνίου, έτσι, συγγνώμη. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου έχουμε καταβολή των κύριων συντάξεων από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ. Κύριες συντάξεις επίσης που απονεμήθηκαν από την σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά με τον νόμο 4387 του 16 μέσω του ΟΠΣ ΕΦΚΑ, μισθωτών και μη μισθωτών από το 1η-1η του 17 και έπειτα, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Αυτά τα χρήματα δίνονται την Πέμπτη 25. Την Δευτέρα τώρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν εντασσομένων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Αυτά σχετικά με τις πληρωμές που ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ χθες. Πριν κλείσω, να πω πως ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω, συνεχίζεται η λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτη, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Διάλειμμα 10 είναι η ώρα. Ο Βαγγέλης Κοκώσης, ο ηχολήτης μας, θα τα αναλάβει αυτά. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
10: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
9: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
8: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
9: Ναι, μπράβο.
10: Μπράβο.
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
14: Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους.
19: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Antenna Stark. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Έχουμε και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνω, σήμερα για την 11η Ιουνίου, την επέτειο δηλαδή τα 205 χρόνια από την απελευθέρωση του Αγρινίου από τον τουρκικό ζυγό, από τους Οθωμανούς. Και με πολιτιστικές παράλληλα εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες. Η παρέλαση πάντως είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Ο καιρός δεν μας τα λέει και τόσο καλά, επίσης η αλήθεια είναι. Προβλέπεται να έχουμε κάποια φαινόμενα πάλι το απόγευμα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Χθες αναμένονταν βροχοπτώσεις, υπήρχαν βροχοπτώσεις και μάλιστα ήταν πολύ έντονη βροχοπτώση για καμιά ώρα περίπου, έτσι, στο Αγρίνιο, έτσι, Ευαγγέλη, καμιά ώρα περίπου έβρεχε πολύ δυνατά, πολύ ισχυρή βροχή, και προκάλεσε κάποια προβλήματα. Και βέβαια την ώρα του φαινομένου είναι φυσιολογικό να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους κλπ. Καλά δούλεψε πάντως το σύστημα, θα έλεγα, έτσι. Δεν είχαμε δηλαδή πλημμύρες, μόνο την ώρα του φαινομένου, και πολύ περιορισμένη ορατότητα. Σημειώθηκε και ένα περιστατικό στην Οδό Πανεπιστημίου, να το πούμε και αυτό, που εκεί κατασκευάστηκε ένα έργο αποχετευτικό, αν δεν απατώμε. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές εκεί σε σωλήνες, σε αγωγούς, και λόγω της πολύ έντονης βροχής υποχώρησε το δόστρωμα εκεί στην Οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα μέσα σε αυτό το λάκκο που δημιουργήθηκε να πέσει ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής εταιρείας κατασκευαστικής, να υποστεί κάποιες ζημιές, να κινητοποιηθεί βέβαια το όχημα εκεί, με αποτέλεσμα μάλιστα να χρειαστεί να αποκλειστεί το συγκεκριμένο ρεύμα καθόδου της Πανεπιστημίου, μέχρι να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Να επαναλάβω ότι σήμερα προβλέπεται να έχουμε καλό καιρό μέχρι το μεσημέρι. Πάλι όμως θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που θα μας δώσουν κάποιες βροχούλες το απόγευμα. Ασθενείς, λέει, θα είναι η βροχοπτώση, λέει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αλλά ίσως αυτό ανατρέψει βέβαια τον προγραμματισμό ο οποίος υπάρχει για την απογευματινή παρέλαση.

Ως προς το απογευματινό πρόγραμμα, έχουμε στις 7.30 προσέλευση επισήμων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου. Είναι στην οδό Λουριώτου το μνημείο αυτό, να θυμίσουμε, απέναντι δηλαδή από το πρωινή κατ' το σημερινό κέντρο υγείας. Εκεί στις 8.25 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Θα αποδοθούν τιμές από την Δημοτική Φιλαρμονική και στις 8 είναι προγραμματισμένη παρέλαση επί των οδών Παπαστράτου, Πλατείας Δημοκρατίας, Πεζόδρομο Χαριλάου Τρικούπη και ολοκληρώνεται η παρέλαση στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Μακρύ με μαθητικά τμήματα αλλά και κυρίως τμήματα, να πω, πολιτιστικών συλλόγων που συμμετέχουν στην παρέλαση αυτή της 11ης Ιουνίου, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Τα τμήματα, τα μαθητικά είναι ολιγομελή. Υπάρχουν και κάποια λίγα τα οποία και λόγω των εξετάσεων κλπ. Δεν συμμετέχουν καθόλου, θα πρέπει να πούμε. Αύριο, 5η 11 Ιουνίου, ανήμερα της επετείου, θα τελεστεί επίσημη δοξολογία, στην οποία θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Εντολίας και Ακαρνάνιας, ο κ. Δαμασκηνός, στη Μητρόπολη Αγρινίου. Έτσι, θα εκφωνηθεί και πανηγυρικός από την ιστορικό την κυρία Ανθή Παπαθανασίου.

Στις 11 αύριο το πρωί προβλέπεται επιμνημόσυνη δέηση για κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Μαρίας Δημάτη. Από φοιτητές, μαθητές, συλλόγους κλπ. Στις 12 θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση καθιερωμένη, η οποία δίνεται μετά από τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Συνόδου Αναστασιάδης, στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτά σχετικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος. Βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε και εκδηλώσεις πολιτιστικές.

Αγρίνιο 205 χρόνια ελευθερίας είναι ο τίτλος εκδήλωσης η οποία υποστηρίζεται από τον Δήμο Αγρίνιο και το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών του καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη. Μια ξεχωριστή επαιτειακή εκδήλωση προγραμματισμένη αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο προνεκτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτηρίζεται ως κορυφαίος θεσμός τιμής για την περιοχή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της εθνικής παλιγενεσίας και των σύγχρονων προοπτικών ανάπτυξης του τόπου μέσα από την επιστημονική και την ιστορική έρευνα.

θυμηθεί, μας έστειλε και ο Δήμος Αγρινίων, σας πω ένα πρόγραμμα, τι ακριβώς δηλαδή περιλαμβάνει, τι είδους εκδηλώσεις γίνονται, χωρίς να μας λέει πότε γίνονται. Πότε. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε δηλαδή ξεχωριστές αναρτήσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις αυτές. Καλό θα είναι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ανακοινώσεις να αναφέρεται. Η τάδε εκδήλωση είναι προγραμματισμένη και θα γίνει εκεί, εκείνη την ώρα, ας πούμε, και εκείνη την ημέρα. Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος έτσι συνολικά τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το εορταστικό πρόγραμμα. Χθες είχαμε πάντως και μια μουσική παράσταση αφιέρωμα στον καταξιωμένο συνθέτη Γιώργο Καζατζή. Και αυτή η εκδήλωση βέβαια από τον Δήμο Αγρινίου, και μουσική παράσταση δηλαδή, και η εκδήλωση αυτή είχε τον τίτλο «Για να σε βρω στο φως» και οργανώθηκε από το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου με τη συμμετοχή μαθητών και μαθήτριες από τα μέλη του έντεχνου συνόλου και της χοροδίας Καντάρε. Έτσι. Βέβαια δεν είχαμε και τόσο καλές καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι, χθες, σχετικά με την μουσική αυτή παράσταση. Τα πολιτιστικά θα τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά σε λιγάκι, φίλες και φίλοι, έτσι, γιατί έχουν τη δική τους σημασία και αξία, ειδικότερα αυτές τις ημέρες που το Αγρίνιο, όπως είπαμε, γιορτάζει για τα 205 χρόνια από την απελευθέρωσή του. Όμως έχουμε και αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς χειρότερες καταστάσεις, χθες στην Αγία Σοφία Θέρμου. Ένα όχημα το οποίο εξετράπε τις πορείες του και έπεσε σε μια χαράδρα, θα έλεγα. Ευτυχώς συγκρατήθηκε βέβαια από την πυκνή βλάστηση και δεν έπεσε πάνω σε κανένα κορμό, δέντρο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα πράγματα μπορεί να ήταν πολύ χειρότερα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λοιπόν, το απόγευμα χθες, βέβαια πρέπει να πω ότι είναι εκείνη την ώρα, μάλλον είχαμε και βροχές. Περιορισμένη ορατότητα, είχε ολισθηρότητα ο δρόμος. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο, λοιπόν, στο οποίο επέβαινε γυναίκα μαζί με το παιδί της, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μεγάλο βάθος, περίπου 30 μέτρα κάτω από τον δρόμο, την Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου δηλαδή, μέσα σε πυκνή βλάστηση στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν ανάμεσα τις αρχές. Στο σημείο πυροσβεστικό όχημα από το κλιμάκιο του Θέρμου, καθώς και αστυνομία Θέρμου, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι δύο επιβαίνοντες, μητέρα και παιδί, μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Θέρμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια, πιθανολογώντας στη συνέχεια ενδεχομένως να υπήρχε και μεταφορά στο νοσοκομείο του Αγρινίου, οι αρμόδιες αρχές, βέβαια, αστυνομικές, ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαμε αυτό το σοβαρό τροχαίο. Ευτυχώς όμως χωρίς ακόμα χειρότερες δυσάρεστες καταστάσεις στην Αγία Σοφία Θέρμου.

Χθες λοιπόν είχαμε και μια επιχείρηση από τους αστυνομικούς δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Είναι η παλιά ασφάλεια, όπως έχουμε πει. Ένας 69χρονος μάλιστα συνελήφθη σε βάρος του δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών για καλλιέργεια και διακίνηση κατηγορείται. Οι αστυνομικοί έκαναν ευνηδιαστικό έλεγχο στην οικία του κατηγορουμένου. Διαπιστώθηκε να καλλιεργεί στον προάβλιο χώρο της οικίας του 9 δεντρίλια κάναβης. Σε πλήρη ανάπτυξη τα δέντρα αυτά, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο ιστορικό της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γυάλινα βάζα που περιείχαν ακατέργαστη αποξηραμένη κάναβη καθαρού βάρους 145 γραμμάριων. Ο συλληφτής για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα ευρήματα, αλλά δεν κατηγορείται μόνο για καλλιέργεια, κατηγορείται, συγγνώμη, και για διακίνηση ο συγκεκριμένος 61 ετών, ο οποίος βρέθηκε λοιπόν για καλλιέργεια χασισόδεντρων στην αυλή του σπιτιού του.

Τρεις προφυλακές είχαμε τελικά, φίλες και φίλοι, στη διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας, η οποία σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρινιού. Είναι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να θυμίσω. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας υπάλληλος ΚΙΔ, Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, καθώς και ένας αγρότης. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Κατά περίπτωση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγκυοδοσίας από 5 έως 15.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι, φίλες και φίλοι, φέρεται να, με ψευδείς δηλώσεις να έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων.

Όπως έγινε γνωστό από τις απολογίες, οι οποίες βέβαια ήταν πολύ ωραίες. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε μια σαφής εικόνα συνολικά για όλους τους κατηγορουμένους. Είχαμε προχθές μάλλον έγινε γνωστό το βράδυ, το απόγευμα, ότι το μοναδικό άτομο το οποίο κατηγορείται ως εμπλεκόμενο από το Αγρίνιο, συνεταιριστής από το Αγρίνιο συγκεκριμένα, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου και καταβολή εγκυοδοσίας. Στο μεταξύ φαίνεται ότι υπάρχει μια. Είναι θορυβμένη εδώ η Ένωση Αγρινίου, φίλες και φίλοι, και με τις εξελίξεις αυτές, ακριβώς γιατί υπάρχει ένας συνεταιριστής ο οποίος παρουσιάζεται ως εμπλεκόμενος στην ιστορία αυτή με τον ΠΚΠ και το σκάνδαλο αυτό, το νέο κύκλωμα Κοζάνης Αγρινίου. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε ένα κάλεσμα προς τους εργαζομένους και τους παραγωγούς της περιοχής. Μια κρίσιμη συνάντηση, όπως αναφέρει η Ένωση, είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 11 το πρωί, στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Η συνάντηση αυτή έχει ως αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διοργανώνεται από την Ένωση Αγρινίου την Παρασκευή στις 11 στο Παπαστράτιο. Η πρωτοβουλία της Ένωσης έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού, όπως αναφέρεται στη σχετική της ανακοίνωση στον αγροτικό κόσμο, καθώς τα ζητήματα που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραγωγών, κτηνοτρόφων και φορέων του πρωτογενού τομέα. Στόχος της συνάντησης είναι, λέει, υπεύθυνη και αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και για όσα έχουν συμβεί σχετικά με τις έρευνες και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πρόκειται να παρουσιαστούν, λέει, διαθέσιμα στοιχεία, να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να αποσαφινιστούν πλευρές μιας υπόθεσης που απασχολεί άμεσα τον αγροτικό κόσμο και συνδέεται με τη διαχείριση των ενισχύσεων και την αξιοπιστία των διαδικασιών, αλλά και όλα όσα έντονα απασχόλησαν την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Αναφέρεται δηλαδή και σε αυτές τις εξελίξεις που υπήρχαν, φίλες και φίλοι, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρόσφατη αυτή δικογραφία. Προφανώς πιστεύω η ανακοίνωση αυτή της Ένωσης Αγρινίου υπογραμμίζει μάλιστα τη σημασία της συμμετοχής, επισημένων ότι η παρουσία των ενδιαφερομένων κρίνεται ουσιαστική και απολύτως απαραίτητη. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς καταλήγη για την ενημέρωση των παραγωγών και για τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας γύρω από ένα ζήτημα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον αγροτικό τομέα και την τοπική κοινωνία. Έτσι καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Αγρινίου. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, θέλει να δώσει κάποιες απαντήσεις η Ένωση, λες και την κατηγορεί κάποιος, δεν μπορώ να καταλάβω. Η αλήθεια είναι. Προφανώς αυτό είναι το σκεπτικό. Γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες πολλές φήμες. Ας πούμε, εγώ δεν είδα ευθέως να κατηγορείται η Ένωση Αγρινίου, η αλήθεια όμως είναι, φίλες και φίλοι, το ότι υπάρχουν φημολογίες ή οτιδήποτε άλλο σε αυτές θέλει να απαντήσει η Ένωση. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κυρία Χαλικιά σε όλη αυτή την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ευθέως έχει εμπλέξει βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Ένωση Αγρινίου, αφήνοντας σαφείς αιχμές. Μάλιστα, η κυρία Χαλικιά έχει λάβει και εξώδικα, πρέπει να σας πω, από συνεργάτες της Ένωσης Αγρινίου, σχετικά με τα όσα αναφέρει ως προς τις ενισχύσεις και τις παρανομίες με τις επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο κουβάρι, θα έλεγα, φίλες και φίλοι, το οποίο θα πρέπει σαφώς βέβαια να το ξεμπλέξει η ελληνική δικαιοσύνη κατά κύριο λόγο, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου και ασχολούνται με τους ελέγχους. Η Ένωση πάντως έτσι θεωρεί φρόνιμο, σωστό, να προχωρήσει σε μια ενημέρωση αγροτών και εργαζομένων της αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επιδοτήσεις, τα σκάνδαλα, τις οργανώσεις κλπ. Επαναλαμβάνω ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση που είχαμε με την περίπτωση της οργάνωσης αυτής Κοζάνης Αγρινίου υπάρχει ένας συνεταιριστής ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε, μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτά σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει εδώ ο αγροτικός συνεταιρισμός, ο μεγάλος αγροτικός συνεταιρισμός της περιοχής μας. Να σας πω και να σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, πως στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας του Αγρίνιου η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεβοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς
όπως το αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, Συνειρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτοκατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998, 2641-025-427. Τώρα πρέπει να σας πούμε βέβαια και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, ειδικότερα έτσι κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών μας εκπομπών, οι οποίες είναι για ένα τετράωρο, να θυμίσω, από 9 έως 1.

Έως 11 κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας, 11 με 1 ακούτε τον Παρασκευά Αμάζη, Ευάγγελος Κοκκός στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26 βρισκόμαστε, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το email μας που είναι στη διάθεσή σας είναι το μία λέξη με 2N, antennastar103.5, papaki@gmail.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο επίσης στη διάθεσή σας είναι το 26410333335 και 26410333336. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου, μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα με όποιον τρόπο επιλέξετε, στο 6944-912-990. Τον αριθμό αυτού κινητού τηλεφώνου τον αξιοποιείτε για αυτήν την εκπομπή. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καταγγελίες σας, ζητήματα καθημερινότητας ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας και να ζητήσουμε, να θέσουμε ερωτήματα ή να αναζητήσουμε λύσεις. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτούς τους τρόπους που σας ανέφεραμε.

Είχαμε και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Αστακός Μύτικας. Είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός, φίλες και φίλοι. Μπορεί να φαίνεται εύκολος, αλλά είναι δύσκολος με τις στροφές και τα λοιπά. Και ειδικότερα για το γεγονός ότι θα σου πεταχτεί μπροστά και κάνα μοσχαράκι, ενδεχομένως ή κάνα γουρουνάκι ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε υπάρχει θέμα εδώ, Ευάγγελ, έτσι. Στον Αστακό Μύτικας, λοιπόν, στο 19 χιλιόμετρο. Κάτω από συνδίκες που ερευνώνται, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του, ανετράπησε το οδόστρωμα, έπεσε εκεί και πάνω στα βράχια από ό,τι βλέπω. Είναι το σημείο εκεί λίγο έξω από το Μύτικα. Από τον Μύτικα το συγκεκριμένο από ό,τι βλέπω, που υπάρχουν βράχια αριστερά-δεξιά του δρόμου, δεν είναι ακριβώς παραλιακός. Το όχημα απομακρύνθηκε από την οδική βοήθεια με τη συνδρομή αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Ξηρομέρου. Έσπευσαν άμεσα στον τόπο του ατυχήματος, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας του Μύτικα. Σμπαράλια το όχημα στην κυριολεξία, Άγιο είχε ο οδηγός.

Πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, να σας πω ότι έχουμε ταλαιπωρία ξανά πού αλλού στη μακρινία. Από νέα διακοπή υδροδότησης. Κουράγιο, παιδιά, υπομονή. Ελπίζω κάποια στιγμή και τα προβλήματα να επιληθούν διαρκώς οι οικισμοί της μακρινίας, ειδικότερα έτσι τους θερινούς μήνες, και όχι μόνο να αντιμετωπίζουν ζητήματα. Σπίτια έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό στην περιοχή της Ματαράγκας. Συνεργείο της ΔΕΗΑ βρίσκεται στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Έκτακτη κατάσταση χωρίς νερό εκεί ο κόσμος. Κάντε υπομονή. Εκτιμάται πως έως το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, εκεί από τη μακρινία, τη Ματαράγκα κλπ., ότι έως το μεσημέρι σήμερα η βλάβη θα έχει αποκατασταθεί. Μακάρι. Έχουμε πάλι έτσι τα ζητήματα υδροδότησης. Ελπίζω κάποια στιγμή, βέβαια, με την αντικατάσταση εκεί του αγωγού κλπ. Ήδη έχουν γίνει, βέβαια, η αλήθεια είναι, κάποιες εργασίες έτσι από τη ΔΕΗΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η μακρινία αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα υδροδότησης κάθε χρόνο. Βέβαια, με σπασίματα, χρειάστηκε και ένα εξορθολογισμό εκεί, οι φίλοι εκεί στη μακρινία. Πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να βρουν και άλλους τρόπους, ας πούμε, για να αξιοποιούν το νερό όταν θέλουν, ας πούμε, να ποτίσουν. Έτσι, γιατί παρατηρείται και μια πολύ μεγάλη κατασπατάληση και των υδατικών πόρων και με το νερό ύδρευσης κιόλας. Το νερό ύδρευσης είναι για συγκεκριμένες χρήσεις οικιακές και για να το πίνουμε. Έτσι. Δεν είναι για άλλες χρήσεις. Και αρκετές φορές έχουν παρατηρηθεί και παράνομες συνδέσεις κλπ. Για να ποτίζονται χωράφια ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Πρέπει να το αντιληφθούμε εδώ πέρα, έτσι, ότι είναι οι συγκεκριμένες χρήσεις του νερού και ειδικότερα έτσι, η υδροκλοπή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα για την ομαλή ύδρευση κάποιων περιοχών, ειδικότερα περιφερειακά του Αγρινίου. Και εδώ πρέπει να είναι και πολύ αυστηρή και η ΔΕΙΑ, βέβαια, έτσι. Τώρα, εσείς αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική εργασία, εγώ σας έχω τη λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο. Φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω τώρα ότι εσείς ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας, πολύ σύντομα κοντά σας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

ζωντανό ραδιόφωνο. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των

0: αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, για προσέξτε λίγο και με τα φίδια αυτή την περίοδο. Κρύβονται σε μηχανές αυτοκινήτων, ανεβαίνουν σε μπαλκόνια. Έτσι, άκουσα προχθές, τώρα δεν θέλω να σας πανικοβάλλω κιόλας, αλλά άκουσα ότι χθες βρήκε φίδι μια γυναίκα στον 5ο όροφο πολυκατοικίας, στο μπαλκόνι της.

Σκαρφαλώνουν από υδρορροές τα φιδάκια, έτσι δεν ξέρω, ενδεχομένως μπορεί να κυνηγούν και κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Τα περισσότερα από αυτά, βέβαια, όχι τα περισσότερα, ειδικότερα αυτά που είναι εδώ μέσα στον αστικό ιστό, που μπορεί να υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό, είναι τελείως ακίνδυνα, έτσι. Και, αλλά βέβαια, στην όψη και μόνο. Φιδ, φιδ, μόλις το βλέπεις φοβάσαι, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Και στη Θεσσαλονίκη βλέπω εδώ ένας οδηγός τα χρειάστηκε. Αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε, λέει, καλά με το αυτοκίνητό του. Σήκωσε το καπό και αντίκρισε ένα ερπετό σχεδόν 2 μέτρων, έτσι τεράστιο. Με ειδική λαβίδα για φίδια το ερπετό είχε φωλιάσει τη μηχανή. Τον λόγο οχήματος απομακρύνθηκε και αφέθηκε βέβαια ελεύθερο στον φυσικό του χώρο. Αν μπορούμε να πούμε ότι βρέθηκε φυσικός χώρος εκεί κοντά στην Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, να δούμε και ένα περιστατικό εδώ. Μιλάμε για το γραφείο του Αντιδημάρχου Πρασίνου στην Αυπακτία. Υπάρχει ανάρτηση βίντεο από Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά, βέβαια, αντιπολιτιστικά, πρέπει να σας πω, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι χρειάζεται να αναδεικνύονται και πράγματα. Και κάνει δουλειά, η αλήθεια, το Facebook σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικότερα, βέβαια, όταν είσαι όντως, θες να εστιάσεις και να κάνεις την κριτική σου σε μια δημοτική αρχή, χωρίς όμως να είσαι εμπαθής, έτσι. Εδώ πέρα τι πήγε ο άνθρωπος έξω από το γραφείο του Αντιδημάρχου Πρασίνου, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Ανδρέας Κοτσανάς. Είναι ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Κοτσανάς, έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος παλιότερα, πολύ δραστηριός πρέπει να σας πω ο συγκεκριμένος. Πήγε έξω το γραφείο του Αντιδημάρχου Πρασίνου και τράβηξε πλάνα. Όπου τι γίνεται, τα χόρτα έξω από το γραφείο του Αντιδημάρχου έχουν ξεπεράσει το μισό μέτρο. Μιλάμε για ζούγκλα κανονική. Όπως σημειώνει ότι πέντε μέρες έχουν απομείνει, μην το ξεχνάτε και αυτό εσείς φίλες και φίλοι, πριν τη λήξη της προθεσμίας των καθαρισμών. Και όταν υπάρχει αυτή η εικόνα, όντως μιλάμε για ζούγκλα. Δίπλα και απ' έξω από την αρμόδια υπηρεσία για το πράσινο, οι δημότες δικαιούνται να βγάλουν τα δικά του συμπεράσματα, λέει ο κύριος Κοτρονιάς, και πράγματι το βίντεο, ο Κοτσανάς, συγγνώμη, και πράγματι το βίντεο το οποίο κοινοποιεί είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί. Επαναλαμβάνομαι, έξω από το γραφείο του Αντιδημάρχου Πρασίνου όλα αυτά. Τέλος πάντων, προσέξτε λίγο γιατί λίγη προθεσμία, έτσι καθαρίστε τα οικόπεδά σας. Διαφορετικά, βέβαια, γιατί υπάρχουν και ειδικές εφαρμογές όπου ο κόσμος μπορεί να κάνει τις καταγγελίες του και είναι φυσιολογικό να κάνει κάποιος καταγγελία όταν έχει κατοικία δίπλα σε ένα οικόπεδο που υπάρχουν ξερά χόρτα σε πολύ μεγάλο ύψος και μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι εκτάσεις ως εμπριστική βόμβα. Έτσι, ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό και το παρατηρώ αυτό και στο Αγρίνιο συμβαίνει. Θα λάβετε προειδοποίησεις, βέβαια, όσοι δεν το κάνετε και βέβαια στη συνέχεια επέρχονται και πρόστιμα. Έχει δικαίωμα και η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στη συνέχεια με ιδιωτικό συνεργείο στον καθαρισμό του οικοπαίδου αυτού. Θέλει, δεν θέλει, κάνει, δεν κάνει κάτι ο ιδιοκτήτης. Θέλει, δεν θέλει, μάλλον μπορεί να μπει μέσα ο Δήμος Αγρινίου με συνεργείο ιδιωτικό, το οποίο βέβαια στη συνέχεια το κόστος το αναλαμβάνει πάλι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα, ειδικότερα έτσι μέσα στον αστικό ιστό και όχι μόνο και σε περιοχές με πράσινο κλπ. Που είναι κοντά σε δάση κλπ. Οικοπαιδικές. Πολύ μεγάλη προσοχή, λίγη προθεσμία, καθαρίστε τα λοιπόν. Μην ξεχνάμε, υπάρχει και σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο όπου πρέπει να δηλώνεται ο καθαρισμός αυτών των εκτάσεων από τους ιδιοκτήτες.

0: There ain't no more. You've taken everything my belief in. Δήλωση έκανε ο βουλευτής εντολοκαρανίας του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος, να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν αρκετά θετικός στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία της Ελλάς. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη με μια απόφαση της σχετικής του επιτροπής αποφασίσει να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Το Αλέξη Τσίπρα πρέπει να πω ότι δεν έχει μια τέτοια απόφαση. Λέει όσοι πιστοί προσέλθεται, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα. Τι λένε οι πληροφορίες, Ευάγγελε, ότι θα πρέπει οι ενεργεία βουλευτές να παραιτηθούν για να μπουν στο κόμμα. Τώρα, βέβαια, να πω ότι επίσημη ανακοίνωση από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει σχετικά με τους ενεργεία βουλευτές. Αυτό κυκλοφορεί. Ο κύριος Ζαμπάρας θα πάρει τις όποιες αποφάσεις του Σεπτέμβριο. Φαίνεται ότι μέχρι το καλοκαίρι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάποια κίνηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θα παραμείνει δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να επιλέξει και αυτό τα επόμενα βήματά του, τα οποία δεν τα ξέρουμε. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ? Θα προχωρήσει σε μια αυτοδιάλυση? Θα δώσει τα κλειδιά στον Αλέξη Τσίπρα? Τι θα γίνει με αυτούς που διαφωνούν, Πολάκης, Δούρου, Παπάς κλπ? Αυτοί θα μείνουν σε ένα κόμμα το οποίο ήδη έχει αποφασίσει με πλειοψηφία τη συμπόρευσή του με το εγχείρημα αυτό του πρώην πρωθυπουργού? Τι θα κάνουν οι βουλευτές? Πάρα πολλά τα ερωτήματα, σαφείς απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίρνουμε, φίλες και φίλοι. Αλλά βέβαια ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος είναι δραστηριός, οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε σε κάθε περίπτωση αυτό, ως βουλευτής αντιπολίτευσης, έκανε μια νέα ανάρτηση σχετικά με τον νόμο Κατσέλη, την απόβαση της ολομέλειας του Αριού Πάγου και τους στόκους από τα ρυθμισμένα κόκκινα δάνεια. Το ότι δεν έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Έτσι. Χιλιάδες δανειολήπτες κατέβαλαν επί χρόνια, περισσότερα από όσα όφυλαν, σημειώνει ο βουλευτής. Και είπε ότι και βέβαια μιλάει για νούμερα της αδικίας, ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν και πως οι υποθέσεις του νόμου Κατσέλη εκτιμούνται ότι είναι περίπου 350.000. Η συνολική αξία των δανείων υποδιαχείριση από servicers είναι 80 δις στο τέλος του 2025, εκ των οποίων τα 25 δις είναι στεγαστικά δάνεια, και μιλάμε λέει για σπίτια και οικογένειες. Και αυτοί οι άνθρωποι πληρώναν λάθος τόκους, εταιρείες όπως η Σεπάλι, Ντοβάλιου, η Ίντρουμ. Έτσι, μόλις ακούτε εσείς αυτά τα ονόματα, κάτι παθαίνετε ορισμένοι από εσάς. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, έτσι, είναι εταιρείες οι οποίες απαιτούν πληρωμές και σας ζαλίζουν. Η αλήθεια είναι, πολύ κόσμο καθημερινά με πολύ ενοχλητικά τηλέφωνα αρνούνται να συμμορφωθούν, πάντως λέει ο κ. Ζαμπάρας, οι εταιρείες αυτές με το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, καταγράφοντας τις νόμιμες πλέον καταβολές ως μερικές και απειλώντας μάλιστα και με καταγγελία ρυθμίσεων. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει εδώ για τα κόκκινα δάνεια και τον νόμο Κατσέλη ο κ. Ζαμπάρας, ο οποίος μάλιστα θέτει και τρία συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση.
1: Πόσες φορές πρέπει να αδικηθείς για να σου επιστραφεί η δικαιοσύνη? Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι οι τόκοι στα δάνεια του νόμου Κατσέλη υπολογίζονταν λάθος. Μέχρι εδώ καλά. Χιλιάδες δανειολήπτες πλήρωναν επί χρόνια περισσότερα από ό,τι όφυλαν. Και τώρα τα χρήματα επιστράφηκαν? Όχι. Τους λένε να πάνε πάλι στα δικαστήρια. Τους λένε να πληρώσουν πάλι δικηγόρους. Να περιμένουν πάλι πολλά χρόνια. Για να αποδείξουν πάλι την αδικία που αναγνωρίστηκε. Όταν ο πολίτης χρωστά στο κράτος, πληρώνει αμέσως. Όταν οι τράπεζες χρωστούν στον πολίτη, του δίνουν αριθμό πρωτοκόλλου και τον στέλνουν στο περίμενο. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι η ίδια η αδικία με το πρόσωπο των τραπεζών, των funds και των services. Απαιτούμε άμεση λύση, επανυπολογισμό των οφειλών και επιστροφή κάθε ευρώ που καταβλήθηκε αχρεωστή τους. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε δανειολήπτη, απέναντι στις καταστροφικές τράπεζες, απέναντι στους servicers και απέναντι σε κάθε πολιτική που προστατεύει τους ισχυρούς.
0: Λοιπόν, αυτά από το Μιλτιάγιο, γιατί την έκοψες, Ευαγγέλη, δεν έλεγε και άλλο άνθρωπος, ε? Αυτό ήταν. Α, μάλιστα. Τέλος πάντων, ο κύριος Ζαμπάρας ζητά νομοθετικές ρυθμίσεις άμεσα για αυτόματο επανυπολογισμό όλων των οφειλών, χωρίς νέες αγωγές, χωρίς νέα δικαστικά έξοδα. Υποχρεωτική επιστροφή κάθε ποσού που εισπράχθηκε αχρεωστήτως από τράπεζες και servicers. Τώρα, τους servicers, να μην σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, ποιος τους έφερε, έτσι, με ποιες συμφωνίες έγιναν και από ποια κυβέρνηση. Νομίζω τα θυμάστε τα αυτονόητα. Γνωστά όλα αυτά, έτσι, στο πλαίσιο των συμφωνιών και των διαπραγματεύσεων που έγιναν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και τα funds κλπ. Τέλος πάντων, να τα θυμόμαστε αυτά όμως, έτσι. Ζητά ακόμα ο βουλευτής κυρώσεις για κάθε εταιρεία που αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Η κυβέρνηση, δηλαδή, λέει ο κύριος Ζαμπάρας, έχει τα εργαλεία και δεν πρέπει να αδρανεί. Δεν μπορεί να είναι ουδέτερη, διότι σε διαφορετική περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλλον είναι συνένοχη. Χαρακτηρίζει, μάλιστα, τονίζει μάλιστα ότι είναι δίπλα σε κάθε δανειολήπτη απέναντι στις τράπεζες, τους servicers και σε κάθε κυβέρνηση η οποία λέει επιλέγει τους ισχυρούς έναντι των πολλών, μέχρι να υπάρχει πλήρη, να υπάρξει πλήρης και οριστική δικαίωση.

Να σας πω λίγο τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου είδη φανοποιίας χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, πέραστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η εκπομπή αυτή, η οποία σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της, εντάξει, έχουμε ακόμα 12 λεπτά, και πάντα με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, με υπευθυνότητα, με εμπειρία, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση, και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα στα οίκο 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641 0 55 424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Να σας πάω λίγο και στα πολιτιστικά τώρα, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε πάρα πολλές καλλιτεχνικές παραγωγές από κάθε άλλη χρονιά, 95 συνολικά, οι οποίες θα φιλοξενηθούν σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, σε 12 από τις 13 περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, εξαιρείται η Αττική, και στη Δυτική Ελλάδα δηλαδή έχουμε εκδηλώσεις. Είναι ο κύκλος αυτός του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει τον τίτλο «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας, εξελίχθηκε σε κορυφαίο θεσμό συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία. Από το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και την Αρχαία Έδεσα μέχρι τις Μυκήνες, την Αργολίδα, το Μουσείο Βαθέως Ιθάκης, την Νικόπολη στην Πρέβεζα και δύο αρχαιολογικούς χώρους εδώ στην Εντολοκαρνανία.

Τώρα, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη λίστα εκδηλώσεων και δεν μπορώ, υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, και, και σε ένα εξειδικευμένο site του Υπουργείου Πολιτισμού για να δείτε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπαμε, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Υπάρχει site του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί, βλέποντας τον χάρτη, βλέπετε πάνω τις κουκίδες και βλέπετε σε ποιες περιοχές και εδώ στην Τουλακαρνανία θα έχουμε εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτού του κύκλου. Όλη η Ελλάδα των εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Νομίζω μία εκδήλωση είναι προγραμματισμένη στο Αρχαίο Θέατρο Ενιαδών εκεί στο Νεόριο. Ο δεύτερος επίσης εκεί κοντά, όχι σε Αρχαίο Θέατρο όμως. Ο δεύτερος πρέπει να είναι εκεί στα Λουτρά. Στα Λουτρά εκεί στον Άγιο Θωμά, κοντά κάπου εκεί από ό,τι είδα. Τον δεν θυμούμαι ακριβώς. Θα έχω ενδεχομένως την ευκαιρία αύριο να το ψάξω έτσι λίγο πιο αναλυτικά και να σας πω και πότε είναι προγραμματισμένες και ποιες ακριβώς είναι αυτές οι εκδηλώσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι στους δύο αυτούς αρχαιολογικούς χώρους της Τουλακαρνανίας.

Λοιπόν, αυτοί είναι οι Def Leppard, έτσι, Ευάγγελε, έτσι, οι οποίοι γάζουναν στην κυριολεξία τη δεκαετία του 80. Να πω ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου, έτσι να σας πάρω λίγο και στα αθλητικά, η ανδρική ομάδα πόλο του Πανετολικού παίζει το τελευταίο και κρισιμότερο μάτς της σεζόν, αυτό που θα κρίνει την άνοδο στο κολυμπητήριο. Αντώνιος Πεπανός στη μία το μεσημέρι αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου. Ο νικητής εξασφαλίζει το εισιτήριο για την Water Polo League 2 της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ομάδα της Μαγνησίας παλεύει για την παραμονή της, ενώ ο Πανετολικός μετά τη δεύτερη θέση στο Final Four της εθνικής κατηγορίας έχει μία ακόμα ευκαιρία για να ανέβει. Καλούμε τον κόσμο του Πανετολικού να στηρίξει με την παρουσία για την προσπάθεια της ομάδας μας για την επίτευξη της ανόδου, αναφέρει ανακοίνωση του Εραστέχνη Πανετολικού. Καλή επιτυχία στα παιδιά, μακάρι να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, η άνοδος δηλαδή στην παραπάνω κατηγορία, στην Water Polo League 2.

Και μια και λέμε για τον Πανετολικό, να πάμε και στον ποδοσφαιρικό Πανετολικό. Λουίτζι Τσέναμο αποτελεί παρελθόν από την ομάδα και ο ίδιος αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσει την πορεία του ο Τσέναμο, που αποχωρεί από τον Πανετολικό μετά από 3 χρόνια. Στην ανάρτηση του αναφέρει: γίνεται να στριμώξει συναισθήματα 3 χρόνων σε ένα δίλεπτο βίντεο και μερικές αράδες δεν γίνεται. Ευγνώμων δηλώνει για όσα έζησε. Υπόχρεος σε όσους συνεργάστηκε από τον ιδιοκτήτη και τον πρόεδρο στους φροντιστές, από τους προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία στους ποδοσφαιριστές. Και συνάμα πολύ χαρούμενος που υπήρξα, λέει, ενεργό μέλος αυτού του οργανισμού. Ειδικότερα φέτος που είχαμε και τους εορτασμούς των 100 ετών. Καλή συνέχεια. Τι τόρμα οι αποχωρήσεις από τον Πανετολικό συνεχίζονται. Χθες έγινε γνωστό, για παράδειγμα, ότι παρελθόν από την ομάδα αποτελεί και ο Μάρκο Μαρκόφσκι, με τον μέχρι πρότινος team manager να λύνει τη συνεργασία με την ΠΑΕ, με την συνεργασία του με την ΠΑΕ. Εξέλιξη είχε διακινηθεί βέβαια κάτι τέτοιο από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ημέρες. Έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης του Μάκη Μπελεβόνη από την θέση του τεχνικού διευθυντή. Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα δηλαδή χαρακτηρίζονται πλέον κοσμογονικές στο οργανόγραμμα του Πανετολικού. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται και στο τι μελιγενέστε στην πλήρωση της θέσης του Γενικού Αρχηγού, τη στιγμή που μετράμε και αντίστροφα για τις επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τον Γιάννη Αναστασίου.

Οσκαρικές ταινίες έρχονται στον κινηματογράφο Ελληνής. Αν το γνωρίζεις αυτό, Ευάγγελε, εσύ που είσαι κυβέλος του κινηματογράφου, Τετάρτη 10 και 5 11 Ιουνίου η ταινία Sentimental Value. Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου η ταινία Amnet. Και Κυριακή 14 Ιουνίου One Battle After Another. Στις 9.30 το βράδυ καθημερινά λοιπόν οι προβολές αυτές, φίλες και φίλοι, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Αγρινίου Ελληνής. Οσκαρικές ταινίες. Πρέπει να κλείνω σιγά σιγά. Απλά να πω ότι στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, για να μην ξεχνιόμαστε για τους χορηγούς μας, είναι οι επαγγελματίες, οι τοπικές επιχειρήσεις που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή καθημερινά, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας τα λέμε και εμείς εδώ, κάθε μέρα να είμαστε εδώ δηλαδή. Στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης λοιπόν, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες, σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641 032558.

και σεμινάρια εδώ σε κέντρα ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ, ΚΙΦΗ κλπ. Για τις διαδικτυακές απάτες από την αστυνομία. Τα σεμινάρια αυτά, ενημέρωση και πρόληψη στους ηλικιωμένους. Για να μην ξεχνάμε ότι κυρίως ηλικιωμένοι βέβαια είναι τα θύματα αυτών των εξαπατήσεων. Αν και τους έχουμε ζαλίσει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουν. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ευκολόπιστοι πολλοί από τους ηλικιωμένους αυτούς. Δεν ακούνε κιόλας, κρατούν σημαντικά χρηματικά ποσά, τη μαλφή στα σπίτια τους και γίνονται πολύ εύκολα, επειδή ακριβώς έχουν και ανασφάλεια, έτσι, θύματα απάτης. Κάποιον που υποτίθεται ότι θα τους προστατεύουν, λέει, θα τους προστατεύουν τα χρήματα, εμφανιζόμενοι ως λογιστές κατά κύριο λόγο. Έτσι, ο λογιστής πολύ βλέπω περνάει τώρα τελευταία. Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου που έγινε από αστυνομικούς στο ΚΙΦΗ του Μεσολογγίου, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων δηλαδή στο Μεσολόγγι, έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις πιο συχνές μορφές διαδικτυακής απάτης, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Στους ηλικιωμένους μίλησαν για το διαδίκτυο. Άλλο πάλι τούτο. Ξέρουν να χειρίζονται το διαδίκτυο ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι κυρίως θύματα τηλεφωνικών απατών βέβαια μπορούν να γίνουν παρά μέσω διαδικτύου. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Σπύρος Τριανταφύλου, αστυνομικός υποδιευθυντής από την Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, παρουσίασε με σαφή και κατανοητό τρόπο πρακτικές οδηγίες και πραγματικά παραδείγματα για τις σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής απάτης. Έτσι και πιστεύω ότι αυτές οι ενημερώσεις πρέπει να συνεχιστούν βέβαια σε όσους χώρους μπορούν να βρεθούν πολλοί ηλικιωμένοι, έτσι, και να ενημερωθούν γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δυστυχώς έχασαν σοβαρά μεγάλα τμήματα περιουσιακών του στοιχείων ως θύματα αυτών των εξαπατήσεων, αυτών των απατών. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα είχαμε και την ταυτοποίηση τριών ατόμων εδώ στο Αγρίνιο, τα οποία πριν από λίγες μέρες εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία τους πέταξε από το μπαλκόνι κάπου 35.000 ευρώ, να θυμίσουμε έτσι, και σημαντικό αριθμό χρυσαφικών. Οι εισπράκτορες βρέθηκαν, χρυσαφικά χρήματα δεν βρέθηκαν ποτέ. Αναζητά τους εγκεφάλους τώρα η αστυνομία, φίλες και φίλοι. Η πιο πρόσφατη απάτη είναι αυτή που έγινε στο κέντρο του Αγρινίου, μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η ώρα είναι 11. Ακούστε για τη συνέχεια τον Παρασκευά Μάζη. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε εδώ πάντα στον Αντένα Στάρους 103,5. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι. Και παρέλαση το απόγευμα, να θυμίσω. Ελπίζω να το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Να λοιπόν που ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο το πρώτο δεκαήμερο για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και εμείς είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Και φυσικά, όπως είπαμε, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όχι μόνο ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. www.antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr για να μην ξεχνιόμαστε.

Και βεβαίως, Βαγγέλη, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να συζητάμε για τη συγκεκριμένη ημέρα, την 10η Ιουνίου, μία ημέρα πριν τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης μας, γιατί ως γνωστόν 11 Ιουνίου ή 10η Ιουνίου είναι μία ημερομηνία σταθμός για το Αγρίνιο, καθώς την συγκεκριμένη ημέρα η πόλη του Αγρινίου απελευθερώθηκε. Για το λόγο αυτό οι εορταστικές εκδηλώσεις επί της ουσίας ξεκινούν από σήμερα, και μάλιστα το απόγευμα, καλώς εχόντων των καιρικών πραγμάτων, θα έχουμε και την πραγματοποίηση της παρέλασης, η οποία ήθιστε να γίνεται τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας. Και αυτό γιατί για να αποφεύγουμε την έντονη ζέστη και για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους συμμετέχοντες. Όμως είδαμε και χθες το απόγευμα ότι ο καιρός είχε έτσι μια απότομη αλλαγή, για την οποία ωστόσο σας είχαμε ενημερώσει ότι θα έχουμε κάποια καιρικά σκαμπανεβάσματα, πράγμα το οποίο συνέβη χθες, και μάλιστα δεν ήταν τελικά αυτό που λέμε ασθενείς βροχοπτώσεις, τις οποίες αναμένουμε και σήμερα, αλλά ήταν κάτι παραπάνω από ασθενείς βροχοπτώσεις. Ήταν μια μικρή θεομηνία, ήταν ένα έντονο μπουρίνι, μια έντονη βροχόπτωση, ισχυρή βροχόπτωση με αέρα, που δημιούργησε και αρκετά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε και σήμερα αλλά και αύριο, ανήμερα της εορτής της 11ης Ιουνίου, μια σειρά από εκδηλώσεις για τον εορτασμό αυτής της επετείου. 205 χρόνια άλλωστε συμπληρώνονται από την απελευθέρωση του Αγρινίου.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημέρα, για να μείνουμε στο σήμερα, βεβαίως να πούμε ότι με την σημερινή ημέρα συμπληρώνονται 161 ημέρες για το έτος που διανύουμε. Σήμερα είναι μεταξύ άλλων η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, η Διεθνής ημέρα ερλδικής, Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau, εθνική εορτή της Πορτογαλίας, λέει, με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς ντε Καμοένς 1524-1580, που με το έπος του η Λουζιτιανή 1572 συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων. Η μέρα του ναυτικού στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού.

1877. Ξεκινάω πολύ πίσω τα γεγονότα που αφορούν την 10η Ιουνίου, αφού σαν σήμερα το 1877 είναι μια ημέρα σταθμός, καθώς ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, και φτάνουμε στο 1942 όταν οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιντσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ρενιχάρντ Χάιντριχ, και δύο χρόνια αργότερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Τώρα περνάμε στο 1956, όταν η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου, ενώ το 1967 λύγει ο περιβόητος πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και τα υψίπεδα του Γκολάν.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1915 ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 γεννιέται η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 1931 γεννιέται ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Μπόσα Νόβα.

Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1580 ο Λουίς Ντεγκαμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 ο Αράιεν Βέρντερ Φανσπίντερ, γερμανός σκηνοθέτης. Και το 2004 ο Ρέι Τσάρλς Ρόμπινσον, αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης. Θα ακούσουμε πραγματικά, θα ακούσουμε σε λιγάκι όπως λέει και ο Βαγγέλης, για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αφού σαν σήμερα έχει φύγει από τη ζωή ο Ρέι Τσάρλς. Ήταν από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. 1954, ο Κώστας Μουρούζης κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών στη νίκη επί της Γιουγκοσλαβίας με 90-76 στην Αθήνα. Μέχρι το τέλος της καριέρας του καταγράφει συνολικά 25 συμμετοχές με το Εθνόσημο, πετυχαίνοντας 242 πόντους. Το 1959 η Δόξα Δράμας προκρίνεται στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας για τρίτη φορά μέσα σε μία εξαετία, νικώντας με 2-1 τον Πανιόνιο στον ημιτελικό που διεξήχθη στο γήπεδό της. Με αυτά και με εκείνα ερχόμαστε στο 1967, όταν ο Ολυμπιακός του Μάρτον Μπούκοβι εξασφαλίζει μαθηματικά τον τίτλο στην Αλφα Εθνική για δεύτερη διαδοχική σεζόν με το εντός έδρας 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ, που διατηρεί τη μεταξύ τους διαφορά στους 4 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος.

1987 τώρα, η Εθνική Ελλάδος προκρίνεται στους 4 του Ευρωμπάσκετ χάρη στη νίκη της με 90-78 επί της Ιταλίας, από την οποία μετρούσε μόνο ήττες μέχρι εκείνη τη μέρα. Πρώτος σκόρερ με 38 πόντους ήταν ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος εντυπωσίασε και με τη δήλωσή του, λέγοντας πως αυτή, λέει, είναι η μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας μας μέχρι την επόμενη.

1993 ο Διονύσης Λιβέρης κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο στο πιστόλι ακριβίας στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην πόλη Ρισιόν της Γαλλίας και γίνεται ο μόνος Έλληνας με δύο μεσογειακά μετάλλια στη σκοποβολή, αφού είχε κατακτήσει και το χάλκινο στο αεροβόλο πιστόλι του 1991 στην Αθήνα. Και ενώ είμαστε μια ανάσα από την, από την πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου του 2026 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Μεξικού και του Καναδά, να πούμε ότι σαν σήμερα ξεκινούσε ένα άλλο παγκόσμιο κύπελο, το 16ο, το 98, στα γήπεδα της Γαλλίας τότε, με τους αγώνες Βραζιλία-Σκωτία 2-1 και Νορβηγία-Μαρόκο 2-2. Το 2004, στη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Πειραιός που έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο, εκατοντάδες απλοί φύλαθλοι αλλά και μέλη του Εραστέχνη δέχονται παμψηφίοι την πρόταση του Νίκου Πυρούνια για συγχώνευση με τον ΑΟ Μάνης, ο οποίος μόλις έχει κερδίσει την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η νέα ΠΑΕ ονομάζεται και επίσημα Εθνικός Όφου Πουσού ΑΟ Μάνης, αλλά θα αναφέρεται παντού ως Εθνικός με το ιστορικό σήμα και τα χρώματα του, ενώ η έδρα είναι η έδρα του Πειραιά. Ο σύλλογος ωστόσο διαλύθηκε το 2011 μετά τον υποβιβασμό του στη Δέλτα Εθνική και το ποδοσφαιρικό τμήμα επέστρεψε στο μητρικό σωματείο του Εθνικού λίγα χρόνια αργότερα, το 2015.

2010 πεθαίνει σε ηλικία 79 ετών ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας Γιάννης Πανουδάκης. Μαζί με τον αδελφό του Αλέκο είχαν πρωτοστατήσει στη δημιουργία ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού και πρωταγωνίστησαν στα δύο πρώτα πρωταθλήματα που κατέκτησε ο σύλλογος, το 49 και το 60. Είχε 39 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Το 2018 πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ιδρυτής και πρόεδρος της Vianex, πρόεδρος επί μία δεκαετία του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, αλλά και διοικητικός ηγέτης της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Επί της προεδρίας του, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε 6 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, 13 φορές πρωταθλητής Ελλάδας και 9 φορές κυπελούχος Ελλάδας. Το 2015, το κλειστό γυμναστήριο κάτω από το ποδοσφαιρικό γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης ονομάστηκε Παύλος Γιαννακόπουλος για να τιμηθεί η μνήμη του.

Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι χθες είχαμε όχι απλά ασθενείς βροχοπτώσεις, αλλά και πιο έντονες βροχοπτώσεις. Να πούμε ότι σήμερα αναμένονται μόνο ασθενείς βροχοπτώσεις και ελπίζουμε να είναι τόσο ασθενείς που να μην το αντιληφθούμε και ιδιαίτερα και κυρίως να μην δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί στις 8 το απόγευμα θα έχουμε και την παρέλαση για τα 205 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό του καιρού και αύριο, μόνο που φαίνεται ότι οι λεγόμενες ασθενείς βροχοπτώσεις απομακρύνονται από τον ορίζοντα. Περνάμε σε ημέρες όπου θα έχουμε ηλιοφάνεια και διαστήματα με πιο αραιή, ίσως και λίγο πιο έντονη συννεφιά, και τη θερμοκρασία να διατηρείται σταθερά έως τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Πλαίσιο με γκρίζες ζώνες. Υπάρχει νέο ασαφές χωροταξικό τουρισμός, υπονέο μάλλον ασαφές το χωροταξικό τουρισμός. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέρμο, σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίικα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος. Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, σε τροχιά αναβάθμισης το στάδιο νεοχωρίου Μαγούλας. Να πούμε βεβαίως ότι έχουμε νέο πρόεδρο στην ΔΟΕΠΕΛ. Είναι ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Σταμνά ο νέος πρόεδρος, Ετωλοακαρνάνας ο νέος πρόεδρος. Δήμος Αγρινίου, τρέχουν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς. Επιπλέον δύο νέα βρεφικά τμήματα. Τις αυξημένες λοιπόν ανάγκες των οικογενειών καλύπτει ο Δήμος Αγρινίου με τα νέα τμήματα, με το νέο αυτό τμήμα μάλλον, που θα λειτουργήσει από Σεπτέμβριο, με τα νέα γιατί είναι δύο. Αγρίνιο, σύντομα ανάβουν νέα φανάρια. Εκτός από τα φανάρια που τοποθετήθηκαν έξω στην περιμετρική οδό, έξω από το 7ο γυμνάσιο, σύντομα θα ενεργοποιηθούν και τα φανάρια στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Και βεβαίως τα ευσυνείδητα, κατευθείαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο το χωροταξικό των ΑΠΕ.

Βαγγέλη, ήρθαν Κινέζοι στο Αγρινίο και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο. Φαίνεται πως ήρθαν. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά τις τελευταίες ώρες και υπάρχουν και διάφορα βίντεο στο ίντερνετ βεβαίως. Και μιλάμε για μια ομολογουμένως ιστορική στιγμή, όχι απλά για το Αγρίνιο, αλλά για την Αιτωλοακαρνωνία ολόκληρη. Αλλά για να μην το ξεκινήσω τώρα το θέμα και το κόψω στη μέση, θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα περάσουμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

job to do. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σας λέγαμε για τους Κινέζους, οι οποίοι βρίσκονται όχι απλά στο Αγρίνιο και στην Αιτωλό Ακαρνανία, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κάτι που έχει μια ιστορική στιγμή ομολογουμένως για τον νομό αλλά και για την περιοχή, καθώς στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου έχουν ξεκινήσει ανασκαφές, Βαγγέλη, στο πλαίσιο συνεργασίας Ελλήνων και Κινέζων αρχαιολόγων. Το αίτημα της Κινέζικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα για έναρξη συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στο Αγγελόκαστρο σε συνεργασία και με την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο ενός πενταετού προγράμματος από το 26 έως το 30, είχε από Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πριν από μερικούς μήνες. Εικόνα μάλιστα από την ανασκαφή δημοσίευσε στο Instagram, στα social, η Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, και το κείμενο που τη συνοδεύει αναφέρει: «Η επίσημη πρώτη συστηματική ανασκαφική έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού με την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Αιτωλοακαρνανία». Το Αγγελόκαστρο λοιπόν αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου ιστορικού και στρατηγικού ενδιαφέροντος, έχοντας διατελέσει μάλιστα και έδρα ηγεμόνων του Δεσποτάτου της Ηπείρου τον 13ο αιώνα, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού παρελθόντος της περιοχής και στη διενέργεια συστηματικής επιφανειακής και στρωματογραφικής αρχαιολογικής έρευνας, όπως αναφέρει και σχετικό δημοσίευμα. Να σημειωθεί ότι η Κωνσταντίνα Μπεσίνη, προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Ιδρυμάτων και συντονισμού μάλιστα Διεθνούς Συνεργασίας και Οργανισμών στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, δήλωσε στην τελετή έναρξης του αρχαιολογικού προγράμματος πως είχε αναφέρει ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της Κινέζικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, προσθέτοντας ότι έχει εγκριθεί ως μέρος μάλλον ενός πενταετούς κοινού αρχαιολογικού προγράμματος. Από την πλευρά του, ο Λι Σουινγουί, επικεφαλής της Κινέζικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, είχε δηλώσει τότε στην εκδήλωση ότι εντός της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ελληνιστική περίοδο 323 π.Χ. έως 31 π.Χ., δηλαδή περίπου από την ύστερη περίοδο των εμπόλεμων κρατών της Κίνας έως τις αρχές της δυναστείας Χαν, σχηματίστηκε μια

σημαντική μικρή πόλη κράτος εκείνη την εποχή. Ελπίζεται επίσης ότι θα μπορέσουμε, λέει, να ανακαλύψουμε κάποιες ενδείξεις αρχαίου εμπορίου μεγάλων αποστάσεων. Μάλιστα, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδας Φωτεινή Σαράντη σημειώνει χαρακτηριστικά ότι στην περιοχή υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής αρχαίας πόλης της κεντρικής Αιτωλίας, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά μέσω εκτεταμένων ανασκαφών. Μάλιστα, σε σχετικό δημοσίευμα του Pro News, λέει, καταγράφεται η εκτίμηση ότι κάτω από το σημερινό έδαφος της περιοχής μπορεί να βρίσκονται τα ίχνη της αρχαίας Κονόπης, η οποία στη συνέχεια μετανομάστηκε σε Αρσινόη, μιας πόλης με σημαντικό ιστορικό και εμπορικό ρόλο στην αρχαιότητα. Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την πρώτη κοινή ελληνοκινέζικη αρχαιολογική αποστολή στο συγκεκριμένο πεδίο, περιλαμβάνει συστηματική ανασκαφική έρευνα σε έκταση περίπου 50 στρεμάτων, με στόχο την αποκάλυψη πιθανών οικιστικών δομών, δρόμων, ταφικών μνημείων, αλλά και στοιχείων που θα μπορούσαν να φωτίσουν παλιές εμπορικές διαδρομές.

Κάτι ακόμη που πρέπει να σημειωθεί γύρω από το θέμα αυτό είναι ότι η Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2024 και είναι το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα κλασικών πολιτισμών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από ασιατική χώρα.

να μείνουμε σε θέματα που αφορούν την περιοχή του Αγρινίου και όχι μόνο, και βεβαίως να σταθούμε σε ένα δημοσίευμα το οποίο έρχεται από το newsit.gr και έχει να κάνει με το φυσικό αέριο και το γεγονός ότι η ΕΝΑΟΝ προχωρά σε επενδύσεις ύψους 124 εκατομμυρίων ευρώ που θέτουν στο επίκεντρο και το Αγρίνιο, με στόχο να αναπτύξει το δίκτυο της χώρας μας και να συνδέσει περισσότερους καταναλωτές στο φυσικό αέριο. Όπως μάλιστα ανέλησε χθες η εταιρεία σε σχετική ενημέρωση, το φετινό Απρίλιο τα ενεργά σημεία παράδοσης είχαν φτάσει τα 658.000 στις περιοχές ευθύνης της. Το δίκτυο της ΕΝΑΟΝ, μετά από επενδύσεις της τελευταίας, φτάνει πλέον σε μήκος πάνω από 9.000 χιλιόμετρα και καλύπτει 117 δήμους. Μέσα στο φετινό έτος λοιπόν, το δίκτυο αναμένεται να επεκταθεί και σε Πύργο, Πάτρα, Πρέβεζα και Ιωάννινα, ενώ το 2027 θα αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο το Αγρίνιο, η Ιγουμενίτσα αλλά και η Άρτα.

Μιας και είπαμε για Αγρίνιο, να έρθουμε τώρα λίγο και στο αστυνομικό μας δελτίο, γιατί είχαμε την σύλληψη ενός άνδρα ηλικίας 61 ετών, καθώς καλλιεργούσε 9 δεντρίλια κάναβης σε εξωτερικό χώρο στο σπίτι του. Μάλιστα κατασχέθηκαν και 145 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας, τα οποία εντόπισε η Ελλάς κατόπιν σχετικής έρευνας. Όλα αυτά έγιναν χθες το πρωί. Χθες το πρωί λοιπόν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της υπηρεσίας

Διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Ένας άντρας συνελήφθη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καλλιέργεια και διακίνηση. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου διενήργησαν έλεγχο στην οικία του κατηγορούμενου, όπου διαπιστώθηκε να καλλιεργεί στον προάβλιο χώρο 9 δεδρύλια κάναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε και στο εσωτερικό της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 γυάλινα βάζα που περιείχαν ακατέργαστη αποξεραμένη κάναβη καθαρού βάρους 145 γραμμαρίων. Να σημειωθεί ότι ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί, ίσως και να έχει οδηγηθεί ήδη τη στιγμή που μιλάμε, στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου.

μια και μιλάμε για το Αγρίνιο, να σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε χθες και έχει να κάνει βεβαίως. Ήταν τη χρονική στιγμή που είχαμε τα έντονα φαινόμενα, την έντονη βροχόπτωση και τον ισχυρό αέρα. Στο πλαίσιο αυτού του συμβάντος, λοιπόν, σημειώθηκε το εξής γεγονός. Ένα αυτοκίνητο, ένα αγροτικό για την ακρίβεια, εγκλωβίστηκε σε μία λακκούβα. Δεν ήταν ακριβώς καθίζηση του δρόμου, ήταν μία λακκούβα στην οποία έκατσε, εδώ που λέμε, το αυτοκίνητο, το αγροτικό, έχοντας καταφέρει να γύρει από τη μία πλευρά. Αυτό το συμβάν έγινε στην οδό Πανεπιστημίου και μάλιστα σε σημείο που εκτελούνται έργα και συγκεκριμένα στο ύψος ενός γνωστού, πολύ γνωστού σούπερ μάρκετ εκεί. Στο οδόστρωμα, λοιπόν, δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη λακκούβα. Δεν είναι καθίζηση, είναι λακκούβα. Μέσα σε αυτή τη λακκούβα, λοιπόν, κατέληξε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Δεν υπήρξαν όμως τραυματισμοί, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Πάντως στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Θα αφήσουμε το Αγρίνιο προς το παρόν. Θα πάμε βεβαίως μέχρι το Μεσολόγγι, την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, για να δούμε και εκεί συμβάντα που έρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Και αυτό γιατί είχαμε τη σύλληψη προημερών ενός άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στην Ιερή Πόλη για διατάραξη κοινής ησυχίας. Μάλιστα, κατά την αστυνομική επιχείρηση που υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Ιεράς Πόλεως, του Επιτελείου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας και της ΟΠΚΕ, κατασχέθηκαν ηχητική εγκατάσταση αλλά και ένα χρηματικό ποσό της τάξεως σχεδόν των 4.000 ευρώ. 3.950 ευρώ για την ακρίβεια. Να πούμε ότι εκεί είχε στηθεί πλήρης ηχητική εγκατάσταση, αποτελούμενη από ένα στερεοφωνικό συγκρότημα, δύο ηχεία υψηλής απόδοσης και έναν ενισχυτή, με τα οποία γινόταν η αναπαραγωγή της μουσικής, ενώ υπήρχαν και αυτά τα χρήματα, το ποσό των 4.000 ευρώ περίπου, παρά 50 ευρώ, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο στο εσωτερικό της οικίας. Όσο για τον συλληφθέντα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλού Ακαρνανίας με παράλληλη έδρα αυτή της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Και μιας και είμαστε στο Μεσολόγγι, να πούμε ότι είχαμε και την διεξαγωγή ενός σεμιναρίου, συγκεκριμένα ενός πολύ σημαντικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Κηφί Ιεράς Πόλεως. Ήταν ένα διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Διαδικτυακές απάτες, ενημέρωση και πρόληψη». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αυτού έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις πιο συχνές μορφές διαδικτυακής απάτης, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, με στόχο φυσικά την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των ωφελούμενων. Εισηγητής ήταν ο αστυνομικός υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιτωλίας, ο κ. Σπύρος Τριανταφύλου, ο οποίος παρουσίασε με σαφή και κατανοητό τρόπο πρακτικές οδηγίες και πραγματικά παραδείγματα από σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής απάτης. Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ελλάς και εντάσσεται στις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες του ΚΙΦΗ για την ενδυνάμωση και την προστασία των ηλικιωμένων στον ψηφιακό κόσμο. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον εισηγητή του σεμιναρίου, καθώς και συνολικά προς την Ελλάς για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη υποστήριξή τους στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, προσβλέποντας σε ανάλογες κοινές δράσεις στο άμεσο μέλλον.

Και από το Μεσολόγγι πάμε μια βόλτα μέχρι το Θέρμο και συγκεκριμένα την Αγία Σοφία Θέρμο, καθώς εκεί χθες το απόγευμα είχαμε ένα τροχαίο με εκτροπή οχήματος στο ύψος του νεκροταφείου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα γιοταχή όχημα στο οποίο επέβαιναν μία γυναίκα και το παιδί της, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μεγάλο βάθος, περίπου 30 μέτρα κάτω από το δρόμο, μέσα σε πυκνή βλάστηση. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συγκεκριμένο συμβάν έσπευσαν να ειδοποιήσουν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο βεβαίως βρέθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Θέρμου με ένα όχημα, αλλά και η αστυνομία Θέρμου, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, το thermonews.gr, οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Θέρμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, αλλά και την απαραίτητη εκτίμηση της κατάστασής τους, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

μικρά-μικρά αλλά σημαντικά θέματα τα οποία έρχονται από τις περιοχές του Τολοακαρνανίας. Να σταθούμε λίγο και σε μια ενημέρωση που είχαμε για τις εργασίες αποκατάστασης, επιστρέφοντας στα θέματα του Αγρινίου. Εργασίες αποκατάστασης πραγματοποίησε συνεργείο της ΔΕΙΑ για την καθίζηση που υπέστη τμήμα της Δεξαμενής στη θέση Μποκρή του Αγίου Βλασίου, προχωρώντας μάλιστα σε απαραίτητες αλλαγές στα δίκτυα διανομής νερού. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου Κωνσταντίνος Βραχορίτης, τοποθετήθηκαν νέοι πυροσβεστικοί κρουνοί στις κοινότητες Σαργιάδας, Ποταμούλας και Κυπαρίσου, ενισχύοντας έτσι την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία των κατοίκων. Μάλιστα, στη ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Βραχορίτης αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό. Να πούμε βεβαίως ότι οι παρεμβάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς θα ακολουθήσει και η τοποθέτηση των κρουνών και σε άλλες κοινότητες.

Τετάρτη σήμερα βεβαίως και στο κοινωνικό οδοντιατρίο Αγρινίου. Η αίθουσα, ο χώρος εκεί γέμισε από μαθητές του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Γελαστή Πολιτεία. Ήταν μια ξεχωριστή έτσι ημέρα, γεμάτη χαμόγελα, φροντίδα και αγάπη. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Γελαστή Πολιτεία λοιπόν είχαν την ευκαιρία να εξεταστούν σε ένα περιβάλλον ζεστασιάς, ασφάλειας και εμπιστοσύνης με την εθελόντρια οδοντίατρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Στη δράση αυτή παρευρέθηκε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα, η οποία συνομίλησε με τους συνοδούς των παιδιών και υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκυρης φροντίδας της στοματικής υγείας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή των εθελοντών που στηρίζουν καθημερινά το έργο του κοινωνικού ιατρείου και του οδοντιατρείου.

Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα και στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 27 0551.

στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, θα σταθούμε βεβαίως σε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες και βεβαίως ένα εξαιρετικό αφιέρωμα προς τον Γιώργο Καζαντζή. Όπως επίσης θα δούμε και άλλα θέματα που έρχονται από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, θέματα κοινωνικά. Έχουμε αυτή τη σοκαριστική τραγωδία, Βαγγέλη, στο Αίγιο. Μια τραγωδία για την οποία μάλλον τα ερωτήματα είναι πολλά. Έχουμε θέματα να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε, όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο. Όλα αυτά και πολλά άλλα βεβαίως στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Σιγά σιγά έτσι μουσικά θα οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και λίγο μετά τις 12 θα επανέλθουμε και πάλι.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
4: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
18: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
19: Σκέψου, πράκτικα.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων για τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και ραδιοφωνικά, όπου και αν βρίσκεστε όμως, μπορείτε να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να δούμε τι καλό συνέβη χθες, γιατί χθες βράδυ είχαμε μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή εκδήλωση με τους μαθητές και το κοινό να ταξιδεύουν στον μουσικό κόσμο του Γιώργου Καζαντζή. Αυτή η πολύ σπουδαία και μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στον καταξιωμένο συνθέτη Γιώργο Καζαντζή φιλοξενήθηκε χθες βράδυ με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό στις 11 Ιουνίου του 1821. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν πραγματοποιήθηκε στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Ελληνής. Όπως σας έχουμε αναφέρει πολλές φορές, στον δημοτικό κινηματογράφο Ελληνής δεν θα έχουμε πλέον θεατρικά, δεν θα ανεβαίνουν θεατρικά έργα, αλλά πέραν των ταινιών που προβάλλονται θα γίνονται και πολύ περιορισμένες εκδηλώσεις. Μία από αυτές ήταν η χθεσινή, η οποία μάλιστα διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγρινίου με πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου. Το αφιέρωμα με τίτλο «Για να σε βρω στο φως» παρουσίασαν το έντεχνο σύνολο και η χοροδία «Καντάρε» του σχολείου με περισσότερους από 100 μαθητές επισκηνής.

Να σημειωθεί βεβαίως ότι το παρόν στην εκδήλωση έδωσε η Αντιδήμαρχος Αγρινίου Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στη σημασία των εκδηλώσεων για την επέτειο της 11ης Ιουνίου, ημέρα απελευθέρωσης του Αγρινίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Όπως τόνισε, κάθε χρόνο, λέει, συναντιόμαστε στην εξαιρετική συναυλία του Μουσικού Σχολείου, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς των εορτασμών για την ιστορική επέτειο της πόλης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η 11η Ιουνίου, έπειτα από ενέργειες του Δήμου Αγρινίου, έχει καθιερωθεί ως ημέρα αργίας και τιμάται με επαιτειακές και πολιτιστικές δράσεις. Πράγματι, εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω, Βαγγέλη, ότι τα τελευταία χρόνια η 11η Ιουνίου και επίσημα έχει τον χαρακτήρα της τοπικής αργίας. Σε όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε αυτό και η 11η Ιουνίου δεν θα πω ακριβώς ότι πέρναγε στα ψηλά, αλλά από τη στιγμή που δεν είχε κηρυχθεί ως ημέρα αργίας, με βάση βεβαίως το σπουδαίο αυτό γεγονός που συνέβη πριν πολλά χρόνια, ήταν σαν να περνούσε κατά μία έννοια στα ψηλά, σαν να χανόταν ένα κομμάτι της ημέρας αυτής και μια τιμή όπως θα έπρεπε να υπάρχει για την 11η Ιουνίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Παπαγεωργίου, να πούμε ότι στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή του Μουσικού Σχολείου, σημειώνοντας ότι κάθε χρόνο η συναυλία είναι όλο ένα και καλύτερη. Συνεχάρει φυσικά μαθητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και τη διεύθυνση του σχολείου για το έργο τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα παιδιά, λέει, μας εκπλήσουν ευχάριστα και αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου. Αναφορά έκανε και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που προηγήθηκαν της εκδήλωσης, λέγοντας πως η καταιγίδα ήταν τόσο έντονη που την τελευταία στιγμή, λέει, είχαμε ανησυχήσει εάν θα καταφέρουμε ή όχι να πραγματοποιήσουμε αυτήν την εκδήλωση. Ωστόσο, εξέφρασε την ικανοποίησή της που η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ελληνής κανονικά και μάλιστα με το κοινό να είναι εκεί να συμμετέχει και να απολαμβάνει τη μουσική βραδιά, συγχαίροντας και εκείνο για ακόμη μια φορά μαθητές και εκπαιδευτικούς. Χαιρετισμό βεβαίως απίφθινε και η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, η κυρία Παρασκευή Μαδιά, ενώ ο συνθέτης Γιώργος Καζαντζής, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε μαθητές και παρευρισκόμενους για την αγάπη που δείχνουν στη μουσική. Όπως ανέφερε μάλιστα, τα τραγούδια όταν αγαπηθούν ταξιδεύουν, και σημείωσε ότι τα δικά του τραγούδια βρήκαν θέση στις ψυχές αυτών των υπέροχων παιδιών. Μάλιστα, με ιδιαίτερη σεμνότητα και χιούμορ, τόνισε πως τη συγκεκριμένη βραδιά, εγώ, λέει, θα είμαι ο ερασιτέχνης και αυτοί, λέει, θα είναι οι επαγγελματίες μουσική, είπε. Κλείνοντας το χαιρετισμό του, ευχήθηκε στο κοινό καλή διασκέδαση, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της μουσικής παράστασης που ήταν αφιερωμένη στο έργο του. Μάλιστα, μέσα από τα αγαπημένα τραγούδια του σπουδαίου αυτού δημιουργού, το κοινό ταξίδεψε στον ιδιαίτερο κόσμο του Γιώργου Καζαντζή, εκεί όπου η μνήμη, ο έρωτας, η θάλασσα, η απουσία και το φως συναντούν τη βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία της μουσικής του. Ξεχωριστή η στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του ίδιου του συνθέτη, ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τους μαθητές, συμμετέχοντας σε μια ιδιαίτερα συγκινητική μουσική συνάντηση που ανέδειξε τη σύνδεση της νέας γενιάς με την σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Την καλλιτεχνική επιμέλεια, να σημειωθεί, είχαν οι υπεύθυνοι καθηγητές του Συνόλου Έντεχνης Μουσικής, Δημήτρης Φωλιάς και Πέτρος Ντάνος, καθώς και οι υπεύθυνες της χοροδίας Καντάρε, Κατερίνα Θανασοπούλου και Παρασκευή Κανιούρη.

Αφήνουμε λοιπόν αυτή την πολύ σπουδαία εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες και είχε απόλυτη επιτυχία, για να δούμε άλλα θέματα και ειδήσεις που έρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας και όχι μόνο. Μιας και μιλήσαμε για μουσικές, για μουσική μάλλον, και για εκδηλώσεις, να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια μουσική εκδήλωση στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι. Εκδήλωση λοιπόν από την εφορία αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδας, με τη συμμετοχή βεβαίως, με αφορμή τους εορτασμούς για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, το Σάββατο λοιπόν 20 Ιουνίου και ώρα 7. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η διάλεξη του αρχαιολόγου επίτιμου εφόρου αρχαιοτήτων, του Κωνσταντίνου Σουέρεφ, με θέμα «Μύθη της Ακαρνανίας και της Ετωλίας, διάλογοι με τους αρχαίους κατοίκους». Θα ακολουθήσει μάλιστα μουσική εκδήλωση και βεβαίως να πούμε ότι το μουσικό σύνολο απαρτίζεται από τους Μαρία Μποζένα Σουέρεφ, βιολί και βιόλα, Γεωργία Αναστάση στο κλαβιτσέμπαλο και Ελευθέριο Καραγιάννη, κλαρινέτο και σαξόφωνο. Είπαμε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής 2026 και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

να αφήσουμε λίγο τα της μουσικής, να αφήσουμε λίγο τις εκδηλώσεις και να δούμε και άλλες ειδήσεις που έρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Καταρχάς να πούμε ότι υπήρξε ένα συμβάν στο Μεσολόγγι χθες, το οποίο έφερε αναστάτωση, και αυτό γιατί σε συνοικία, και μάλιστα στη συνοικία των Φιλελλήνων στο Μεσολόγγι, κάτοικοι εντόπισαν ένα φίδι μήκους περίπου 2 μέτρων στο εξωτερικό χώρο κατοικίας. Πληροφορίες του Μεσολόγγι News αναφέρουν ότι το ερπετό εμφανίστηκε αρχικά στη σκάλα σπιτιού, προκαλώντας φυσικά εύλογα ανησυχία στους ενίκους. Στη συνέχεια κινήθηκε προς την αποθήκη της κατοικίας, όπου και εκεί βρήκε προσωρινό καταφύγιο. Στο σημείο να πούμε ότι κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Ιεράς Πόλεως, άνδρες της οποίας πραγματοποίησαν επιχείρηση εντοπισμού και ασφαλούς απομάκρυνσης του φιδιού. Η επιχείρηση βεβαίως ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ενώ το ερπετό απομακρύνθηκε από κατοικημένες περιοχές. Το περιστατικό πάντως επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαμαρτυρίες των κατοίκων για τα ακαθάριστα οικόπεδα εντός του αστικού ιστού, όπου η πυκνή βλάστηση, τα καλάμια και τα ξερά χόρτα δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την παρουσία ερπετών και άλλων ζώων κοντά σε κατοικίες. Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας τα φαινόμενα αυτά είναι συχνότερα, ζητώντας την έγκαιρη αποψήλωση οικοπαίδων και κοινόχρηστων χώρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας.

Και από το συγκεκριμένο συμβάν πάμε σε ένα άλλο συμβάν που αφορά την Ιερή Πόλη, καθώς θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια του 54χρονου Γεώργιου Βούρτσα. Στο Κεφαλόβρισο συγγενείς και φίλοι πενθούν για την απώλειά του σε τόσο νεαρή ηλικία μάλιστα. Η εξόδιος ακολουθία του οποίου τελέστηκε σήμερα το πρωί στις 11 στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Κεφαλοβρίσου, όπου συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί είπαν το τελευταίο αντίο. Τον εκλειπώντα λοιπόν αποχαιρέτησαν οι δικοί του άνθρωποι και όσοι τον γνώριζαν. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν χάνεις έναν άνθρωπό σου, έναν δικό σου άνθρωπο, πόσο μάλλον, Βαγγέλη, όταν μιλάμε για ανθρώπους που φεύγουν σε τόσο νέα ηλικία έχοντας όλη τη ζωή τους μπροστά.

Άλλες δύο ειδήσεις από την Αιτωλό Ακαρνανία, οι οποίες βεβαίως μας έρχονται από την περιοχή της Ναυπάκτου. Η μία έχει να κάνει από την ορεινή Ναυπακτία και το γεγονός ότι έτσι είναι ένα μοναδικό βίντεο το οποίο κυκλοφορεί, όπου μία ζαρκαδίνα με το μικρό της καθρεπτίζονται στα νερά μιας πηγής προτού δεν ξεδιψάσουν. Το μικρό μάλιστα μένει μαζί με τη μάνα αρκετό καιρό ώστε να μάθει τα μυστικά της επιβίωσης και ύστερα κάποια στιγμή χωρίζουν οι δρόμοι τους. Βέβαια σε αυτό το διάστημα αρκετά δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν για διάφορους λόγους, είτε λόγω θηρευτών είτε λόγω ατυχημάτων. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αγρινιώτης εθελοντής ο Νίκος ο Πατερέκας και αναφέρει μάλιστα ότι αυτή είναι μια πολύ όμορφη εικόνα που δεν βλέπεις συχνά στις κάμερες, λέει, οποιασδήποτε ομάδας. Είναι ένα πλάνο αρχείο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πλάνα από εκείνα που συγκινούν.

μένουμε στην Αύπακτο, καθώς έχουμε μια ενημέρωση, γιατί σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντιληστειοστασίων Γρίμποβου και Ρέπα. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον Δήμο Ναυπακτίας που αφορά στην προστασία της θάλασσας, της δημόσιας υγείας και του παραλιακού μετόπου της πόλης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, περίπου, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μάλιστα, με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστούν χρόνια ζητήματα υπερχιλήσεων και δυσλειτουργιών του αποχαιρετιστικού δικτύου, θα ενισχυθεί η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των λιμάτων προς τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού και θα αναβαθμιστεί συνολικά η λειτουργία των κρίσιμων υποδομών αποχέτευσης της πόλης. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω της ΔΕΙΑ Ναυπακτίας περιλαμβάνουν την κατασκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού από το αντιληστειοστάσιο του Γρίμποβου έως τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, την ανακατασκευή του αντιληστειοστασίου λιμάτων στο εργατικό κέντρο με τοποθέτηση συστήματος απομάκρυνσης φερτών υλικών, αντικατάσταση αντλιών και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κεντρικού αντιληστειοστασίου στο Αλσίλιο Γρίμποβου. Για το συγκεκριμένο έργο τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Γκίζας, λέγοντας πως αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην Αύπακτο και πως με την ολοκλήρωσή του θα αντιμετωπίσουμε, λέει, αποτελεσματικά χρόνια προβλήματα του αποχετευτικού δικτύου, θα προστατεύσουμε σε μεγάλο βαθμό τη θάλασσα και το παραλιακό μας μέτωπο και θα θωρακίσουμε τις υποδομές της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες, σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑ Ναυπακτίας, την πρόεδρο Αγγελικής Βούκη και το Στοιχηλιακό Δυναμικό. Προχωρούμε σε ένα έργο ουσίας που απαντά σε πραγματικές ανάγκες και αφήνει σημαντικό αποτύπωμα στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα περάσουμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, να φύγουμε και λίγο από τον ομόητολο Ακαρνανίας, να δούμε θέματα, είπαμε, όπως το πολύ σοκαριστικό αυτό γεγονός που είχαμε στο Αιγείο και βεβαίως στον Λόγκο Αιγείου, όπου μητέρα και γιος δεν βρίσκονται εν ζωή και είναι μια υπόθεση η οποία, είπαμε, μας έχει σοκάρει όλους μας. Όπως επίσης θα δούμε και μια σειρά θεμάτων που αφορούν και τον αθλητισμό, άλλωστε αύριο αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως απόψε ίσως απόψε να έχουμε πρωταθλητή στο μπάσκετ ανδρών. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641 091 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

0: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: χάρης του ουρανού.
1: Έτσι να μην ξεχνιόμαστε, δεν πέρασαν και μέρες, 24 ώρα περίπου, και ούτε ακριβώς 24 ώρα από την όμορφη αυτή βραδιά με Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού, έξω από το γήπεδο. Μάλιστα μου αρέσει που ο Κωστής Μαραβέγιας κάποια στιγμή λέει προς το κοινό, λέει πριν μερικά χρόνια, λέει πριν 2-3 χρόνια, λέει είχα δώσει μια συναυλία, λέει μέσα στο γήπεδο, λέει ήταν κανένας από εσάς εκεί, και αμέσως όλοι ούρλιαξαν δείχνοντάς του με τον τρόπο τους ότι όχι απλά ήταν εκεί, θυμούνται και εκείνη την εκδήλωση, θυμούνται και εκείνη την όμορφη βραδιά. Και μια παρόμοια βραδιά, τόσο έτσι όμορφη και ξεχωριστή, ήταν και η φετινή με Μαραβέγια και Μουζουράκη. Άλλωστε ο Κωστής ο Μαραβέγιας όταν κάνει συναυλίες στο Αγρίνιο περισσότερο μιλά για την πόλη στην οποία μεγάλωσε και για πράγματα που του έχουν μείνει και τα έχει βαθιά μέσα του, και μετά τραγουδά, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι. Δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα και τον τιμά πέρα ως πέρα, όχι απλά ως καλλιτέχνη αλλά και ως άνθρωπο. Δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε.
2: Έτσι.
1: Από τον Αντένα Σταρ, είδες.
2: Ήταν εκπομπές στον Αντένα Σταρ τέλη της δεκαετίας.

βόλτα, Βαγγέλη, γιατί καλά είναι και τα ωραία, καλά είναι και τα ευχάριστα, αλλά υπάρχουν και δυσάρεστα, υπάρχουν και γεγονότα που ξεπερνούν πολλά όρια. Και βεβαίως στέκομαι σε αυτό το συμβάν το οποίο μας έχει σοκάρει όλους, και μιλάμε για την διπλή τραγωδία στον Λόγκο Αιγαίου, εκεί όπου μία μητέρα και το παιδί της δολοφονήθηκαν. Δεν είναι ότι απλά δεν είναι στη ζωή, βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο, μιλάμε για ένα διπλό φωνικό. Το θέμα είναι ποιος ευθύνεται για αυτό. Με βάση τα όσα υπόθηκαν και μέσα από την απογευματινή εκπομπή του Μέγκα, και τα όσα υπόθηκαν όχι μόνο από την εκπομπή του Νίκο Βαγγελάτου, αλλά τα όσα υπόθηκαν και μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων, να πούμε ότι στο αυτοκίνητο της ασφάλειας, φορώντας χειροπέδες, οδηγήθηκε στο τμήμα για ανάκριση ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης. Ο ίδιος πάντως επιμένει πως την ώρα της σφαγής βρισκόταν σε βαθύ ύπνο. Εγώ, λέει, εντόπισα τις ορούς. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Κοιμόμουν. Δεν έχω, λέει ο άνθρωπος, καμία εμπλοκή με το έγκλημα. Ένας ισχυρισμός, ωστόσο, που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν δύο άνθρωποι να δολοφονούνται με τέτοια αγριότητα μέσα στο ίδιο σπίτι και ο ίδιος να μην αντιλαμβάνεται απολύτως τίποτα? Φαίνεται πως η μάνα πάλεψε με το δολοφόνο. Οι εικόνες που αντίκρασαν οι αστυνομικοί ανατριχιαστικές. Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Ο νεαρός δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε επανελειμμένα. Λίγα μέτρα παραπέρα, να πούμε ότι ήταν και στο διάδρομο, δηλαδή έξω ακριβώς από το δωμάτιο, το οποίο ήταν νεκρή και η μητέρα του. Τα αμυντικά τραύματα και οι μαχαιριές στα χέρια της δείχνουν ότι πάλεψε απεγνωσμένα με τον δράστη. Μάλιστα, η αδελφή της δολοφονημένης γυναίκας είπε στο Μέγκα: «Εγώ, λέει, σαν ζευγάρι τους ήξερα ότι ήταν αγαπημένοι. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον, λέει, προς τα εμένα, λέει, και πως όταν τους έβλεπε εκείνη, ήταν, και όταν έβλεπε τον ίδιο, λέει, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος». Βεβαίως, συγγενείς, γείτονες, όλοι παραμένουν συγκλονισμένοι. Τα ερωτήματα πολλά. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το άγριο διπλό φωνικό? Ποιος είναι ο δράστης και τι όπλησε το χέρι του? Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για σκηνές πρωτοφανούς αγριότητας μέσα σε ένα σπίτι που μετατράπηκε σε τόπο σφαγής. Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται με στόχο να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια πίσω από το διπλό φωνικό.

μείνουμε όμως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και γιατί να μείνουμε? Να μείνουμε γιατί είχαμε και την τοποθέτηση στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα της κυρίας Δημογλίδου, η οποία, μιλώντας βεβαίως για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είπε ότι καταρχάς ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης δεν έχει συλληφθεί. Ωστόσο προσήχθη μάλλον, καθώς εντοπίστηκε οπλισμός εντός του σπιτιού. Άρα για οπλισμό προσήχθη σε πρώτη φάση. Οφείλουμε να το διευκρινίσουμε, να μην αφήνουμε να αιωρούνται πράγματα. Πάντως η κυρία Δημογλίδου ανέφερε μεταξύ άλλων πως κρατείται, λέει, γιατί έτσι κι αλλιώς βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι. Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο για το οποίο, λέει, θα συλληφθεί. Θα πρέπει όμως να υπάρξουν και άλλα στοιχεία, λέει. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα τα οποία μας καθιστούν ύποπτο αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχουν, λέει, αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει αυτός ο άνθρωπος, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς. Δεν έχει εξηγήσει, λέει, για αυτό το έβριμα, ένα ρούχο που βρέθηκε, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα. Όμως θα πρέπει, λέει, να υπάρξει εργαστηριακή εξέταση για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται με το έγκλημα. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 65χρονος φέρει τραύματα τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει και για αυτό το λόγο εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Τι είδους τραύματα σκέφτονται τώρα οι της Ελλάς? Μήπως έχουν σχέση με τα τραύματα, τα αμυντικά τραύματα που είχε και το θύματος, για να δουν αν όντως είναι αυτός ή όχι ο δράστης. Πάντως η κυρία Δημογλίδου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι από τον τρόπο, λέει, με τον οποίο βρέθηκαν οι δύο σωροί, αυτό προκύπτει από τους αστυνομικούς, λέει, ότι πρώτα επιτέθηκε ο δράστης τον 26χρονο και στη συνέχεια στην 54χρονη. Ο 26χρονος, λέει, έχει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ φέρει και τραύματα από μαχαίρι. Αφαιρέθηκε στη συνέχεια η ζωή του με μαχαίρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύματα μόνο από μαχαίρι. Έχει όμως και αρκετά αμυντικά τραύματα, πράγμα που σημαίνει ότι αντιστάθηκε, προσπάθησε να αποφύγει το τέλος αυτό. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι η αστυνομία αναφέρει ότι η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πάντως οι σωροί βρέθηκαν περίπου 6 ώρες μετά το έγκλημα, αν και η ακριβής ώρα θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί. Οι ίδιες πληροφορίες πάντα αναφέρουν ότι ο 65χρονος ενδέχεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και οι αρχές εκτιμούν ότι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Αυτά τα μικρά σημάδια που δείχνουν κάποια πράγματα, συν το γεγονός ότι υπήρχε οπλισμός στο σπίτι, έφεραν την προσαγωγή του. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να δούμε πως οι ίδιοι αστυνομικοί θα φτάσουν στη λύση του μυστηρίου, αν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο ή κάποια ανατροπή στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μια υπενθύμηση, να δούμε και κάποιες πρακτικές ειδήσεις, Βαγγέλη. Μια υπενθύμηση. Φεύγουμε λίγο από τη συγκεκριμένη τραγωδία. Αν έχουμε κάτι νεότερο και σε επόμενες εκπομπές θα το σχολιάσουμε. Να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι αύριο, Βαγγέλη, τα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Είναι υποχρεωτική, είναι μάλλον υποχρεωτικό το κλείσιμο των καταστημάτων, μιας και μιλάμε για τοπική αργία. Και αυτήν την υπενθύμηση μας κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου.

Ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη είδηση που έρχεται από τον Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου. Ο ΟΣΕΔΑ λοιπόν, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς σε 72 δόσεις, διατυπώνει προτάσεις τις οποίες συμπεριέλαβε σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη. Σε αυτές μεταξύ άλλων αναφέρει ότι στην πιο κρίσιμη περίοδο για την επιβίωση των εμπορικών επιχειρήσεων και με δεδομένη τη συνεχή αύξηση του ιδιωτικού χρέους, είναι απολύτως αναγκαίο, λέει, να υπάρξει θεσμοθέτηση για μόνιμη ρύθμιση σε 120 δόσεις. Θα πρέπει, λέει, να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι όροι και οι προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται για την ένταξη στις ρυθμίσεις, γιατί εκείνο που μέχρι σήμερα, λέει, παρατηρείται είναι η αδυναμία εκπλήρωσής τους ή η απένταξη των οφειλητών σε μικρό διάστημα από την ένταξή τους σε αυτές. Μάλιστα ζητούν να υπάρξει πρόβλεψη για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών που δημιουργήθηκαν τα έτη 24 και 25. Να θεσμοθετηθεί ένα ανώτατο όριο όπου μπορούν να φτάσουν οι οφειλές για να μην αυξάνεται συνεχώς το χρέος λόγω των προσαυξήσεων, αλλά και να μπορούν να ενταχθούν εκ νέου συνάδελφοι και επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε προηγούμενες ρυθμίσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών.

έκτακτη είδηση. Πριν από λίγο λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση στον λόγο Αγίου Βαγγέλη. Κάποιοι το υποψιάζονταν, κάποιοι το θεωρούσαν ως αναμενόμενο, κάποιοι όλοι πάλι ήταν συγκρατημένοι μήπως συνέβαινε κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι συνελήφθη πριν από λίγο ο Ιταλός στο Αίγιο, αυτή τη φορά όχι για την οπλοχρησία ή για τις εικασίες, ναι, συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία και μάλιστα από πρόθεση.

Η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση αυτή μας έχει σοκάρει πραγματικά και είναι μία από τις πολλές υποθέσεις των τελευταίων ετών, θα λέγαμε, που ξεπερνούν κάθε είδους όριο. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε δικαστές, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα δικάσουμε, θα καταδικάσουμε ή όχι τον οποιονδήποτε. Αυτά θα τα δουν και θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, Ευαγγέλη, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αλίμονος σε αυτούς που φεύγουν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή.

θα βρούμε το χρόνο και στις επόμενες εκπομπές να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί εδώ κανάλια δημιουργούνται, πλατφόρμες, η μία ανταγωνίζεται την άλλη. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάνει τις δικές του κινήσεις στην τηλεοπτική σκακέρα, θέλοντας να απαντήσει στην σύμπραξη των τριών Κυριακού Μαρινάκη και Βαρδινογιάννη μέσω του Antenna Plus. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος φαίνεται ότι αποκτά και τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας για τα επόμενα 3 χρόνια, πέραν αυτού του ανοίγματος, η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται και το PAO TV, παράλληλα δημιουργείται και το Ηρακλής TV, και φαίνεται πως δημιουργείται μια νέα πλατφόρμα, μια νέα πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί μια άλλη πλατφόρμα, και όλα αυτά βεβαίως φέρνουν ούκο λίγες ανατροπές σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Απόψε λοιπόν έχουμε στις 9 το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να δούμε αν μετά το 2-1 του Ολυμπιακού έχουμε και το 3-1 και τελειώσουν όλα και ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, ή αν ο Παναθηναϊκός θα φέρει τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κριθούν στο 5ο και τελευταίο μάτς της 13ης Ιουνίου. Μέχρι τότε ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, Βαγγέλη, αύριο στις 11 θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Τα necklines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
8: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Μαζί ψηλάνδες.
8: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Μιπίλας και Δρακόπουλος.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανοιχτό αύξηση ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, το ενδεχόμενο παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Σε 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 5,4% τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Το απόγευμα στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Τρεις προσαγωγές για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Προέδρου Κοινότητας στο Ηράκλειο Κρήτης τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για πατέρα, γιο και άλλο ένα πρόσωπο που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με το 49χρονο. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία είναι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγαίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες από πυρά ενόπλων σε άτυπο οικισμό στο Κλίβελαντ ανατολικά του Johannesburg. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,05% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα? Τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα? Με ποιον τρόπο?
1: Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, κύριε Χρυσοχοίδη. Επειδή μας θέτει το ερώτημα, κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό και κυρίως δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ίδια όπως όλοι οι άλλοι. Μα δεν είναι ίδια όπως όλοι οι άλλοι. Τέτοιο μπουμπούκι κόμμα έχουμε να δούμε ποτέ μάλλον. Δεν έχουμε δει σε αυτόν τον τόπο να έχει τόσα σκάνδαλα στην καμπούρα της η Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς που δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Και θέτει ερωτήματα εδώ ο Χρυσοχοίδης και μας απευθύνεται σε όλους μας και να φτιάξουμε ο καθένας ένα σενάριο του τι ακριβώς θα είχε συμβεί, σε ποια μοίρα θα ήταν ο τόπος μας και τι θα κάναμε όλοι εμείς αν δεν είχαμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Θα υπήρχε μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα που θα την εκπροσωπούσε με τέτοιο τρόπο ώστε και τα ζητήματα της ασφάλειας, της άμυνας θα προχωρούσαν. Και θα υπήρχε εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άμυνα και την ακεραιότητα και από την άλλη να υπάρχει και να υπάρχουν επενδύσεις, ανάπτυξη και ευημερία. Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
2: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
0: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
3: Γεια σου πρόεδρε!
4: Δεν ξέρεις τι κάνεις. Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
3: Θέλω να βγαίνεις πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου.
4: Να σε καλά.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος από σένα που μην βγει ποτέ άλλος.
1: Καλά τα λένε εδώ οι συμπολίτες μας. Μη βγει ποτέ άλλος. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα. Ο Χρυσοχοίδης θα διατυπώνει με το δικό του τρόπο. Είναι υπουργός μέσα σε στούντιο με την κομψότητα και τη φινέτσα που αρμόζει σε έναν πασόκο υπουργό που έχει κολλήσει για λόγους καρέκλας στον δεξιό πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια. Ενώ οι άλλοι δύο συμπολίτες μας, ο ένας λέει να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Αυτό λέει και ο Χρυσοχοίδης, αλλά με άλλο τρόπο. Και η κυρία εδώ η τελευταία, να μην ξανακάνουμε εκλογές. Να βγαίνει πάντα εσύ, μάλλον να κάνουμε εκλογές και να βγαίνει πάντα εσύ, να μην βγει κανένας άλλος, δεν αξίζει κανένας άλλος, γιατί η Νέα Δημοκρατία διαφέρει, όπως λέει ο Χρυσοχοίδης. Με αυτό το ερώτημα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη πάμε να ξεκινήσουμε, να σας προβληματίσει όλους πού θα ήμασταν αν δεν είχαμε αυτήν την κυβέρνηση και κυρίως πού θα ήταν και οι μετανάστες.
5: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν τη βουλιάξουμε. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν τη βουλιάξουμε. Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν τη βουλιάξουμε.
1: Και βεβαίως όταν ακούμε τέτοια είναι ο Μάκης Βορύδης από την Βουλή που θέτει ένα ερώτημα το οποίο το παρεξηγήσαμε όλοι, έχει κάνει αίσθηση στο πολιτικό βίο της χώρας χθες και σήμερα, απασχολεί πάνελ γενικώς, δημοσιογραφικά γραφεία και δημόσια συζήτηση, όμως δεν το εννοούσε λέει έτσι ακριβώς, βγήκε και ο Κερίδης να τον υποστηρίξει, ήθελε κάτι άλλο να πει και ο στόχος του ήταν η ακροδεξιά.
5: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.

0: Ο κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίσι και να πυροβολούμε.
1: Ο Κερίδης εδώ, με το γνωστό του πάθος, μας είπε ότι ο Βορύδης την είπε αυτή τη φράση γιατί ήθελε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Ποιος? Ο Βορύδης. Ήθελε να διαπομπεύσει κάτι τι στο ακροδεξιό και διάλεξε αυτό το δίλημα, που δεν πρέπει να ακούγεται αυτό το δίλημα, ούτε για ως διαπόμπευση, ούτε ως πολιτικός λόγος. Βέβαια, σαν πράξη και σαν σκέψη υπάρχει έντονη, το βλέπουμε, ξεχυλίζει από όλη την κυβέρνηση με το πάθος που έχουν και τις διαθέσεις απέναντι στους μετανάστες και με όλα αυτά που γίνονται, και κυρίως αυτά που γίνονται και δεν τα βλέπουμε, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Επειδή όμως είμαστε στο θέμα ακροδεξιά-δεξιά και είναι πολύ σημαντικό αυτό και εκεί θα κριθεί και το νήμα των εκλογών, ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μας μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα του. Το Αντώνη Σαμαρά ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία υπηρέτησα ως υπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
3: Μπράβο!
2: Μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, σε δύσκολα χρόνια, τρομερά δύσκολα χρόνια, κάναμε σπουδαία πράγματα.
3: Μπράβο!
2: Και άρα λοιπόν η Ελλάδα του χρωστάει αυτό. Είναι μια διαδρομή που, η οποία πραγματικά τον τίμησε και τον Βαγγέλη Βενιζέλο και όλους εμάς που τα δύσκολα 7 χρόνια μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε και τη μήνυ ενός μεγάλου μέρους του κόσμου.
3: Μπράβο!
2: Αλλά ταυτόχρονα και τις δυσκολίες που υπήρχαν άσκησης εξουσίας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
3: Μπράβο!
1: Πολύ καλά τα λέει. Θα ξεχάσουμε όλοι τι πέρασαν οι υπουργοί μέσα στα χρόνια της κρίσης, του μνημονίου, του πρώτου, του δεύτερου. Δεν πρόλαβαν να διαβάσουν το πρώτο. Μετά έπρεπε να ψηφίσουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. Κάποιοι το έκαναν με πολύ μεγάλη χαρά. Να κόβουν συντάξεις, να κόβουν μισθούς, να κόβουν δώρα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Εσείς κάθεστε εκεί και μουρμουράτε και λέτε, βρίζετε τους πολιτικούς και αυτούς που έχουν κυβερνήσει, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι είναι αρπακτικά, ότι είναι αδίστακτοι, ότι είναι ξεπουλημένοι. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Για ελάτε στη θέση ενός υπουργού που κάθεται από πάνω και λέει να κόψω τώρα συντάξεις, να βάλω την υπογραφή. Τη βάζει μέσα σε 0,1 δευτερόλεπτο την έχει βάλει την υπογραφή. Αλλά όλο αυτό έχει πόνο ψυχής. Πόσο μάλλον που δεν έχεις διαβάσει και το μνημόνιο. Και είναι ωραίος ο τρόπος που τα παρουσιάζει, γιατί περιγράφει τον εαυτό του και όλους τους υπόλοιπους υπουργούς ως ήρωες που πέρασαν από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία δεν συμμετείχε ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Οι ίδιοι οι υπουργοί με τις αποφάσεις, επειδή τους έβριζε ο κόσμος, ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και βέβαια κάπου εκεί αναγνωρίζει και τίτλους τιμής στον Αντώνη Σαμαρά. Ακούσαμε πώς το διατύπωσε. Υπάρχει ένας άλλος που το έχει διατυπώσει καλύτερα.
4: Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος, θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ τον πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο ο οποίος, όταν θα τελειώσει τη ζωή, θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι. Λοιπόν, όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, θα καταλάβει ο κόσμος από τι σώθηκε λόγω της πρωθυπουργίας Σαμαρά, τα ξαναλέμε.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
1: Ένα δρόμο δεν πρέπει να τον έχει και ο Τσίπρας τώρα. Εδώ πολύ καλά τα λέει ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης. Θα έρθουμε σε αυτόν σε λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, παλιότερη δήλωση, λέει ότι πρέπει να έχουμε λεωφόρο Γιάννη Τουρνάρα, να βρούμε ποια θα ονομάσουμε τέτοια, που θα καταλήγει πάνω στην πλατεία Σαμαρά και κάπου εκεί σε ένα παράδρομο, πώς το περιέγραψε, στενάκι, θα είναι κανένα διέξοδο. Αυτά που δεν πάνε πουθενά, θα είναι το αδιέξοδο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αυτοί μας έσωσαν, πρέπει και Χρυσοχοΐδης, επίσης, Αδριάντας, πάνω στην πλατεία Σαμαρά, τη μεγάλη, ήταν και στρογγύλη μάλλον, πρέπει να υπάρχει ένας Αδριάντας Χρυσοχοΐδη, έτσι ακμαίος, όπως τον ξέρουμε, με αυτά τα ωραία, και αστυνομικούς δίπλα να χειροκροτάνε. Έκανα την σύλληψη, μια σύνθεση όλο αυτό, γλυπτικής και πολιτικής ταυτόχρονα. Θα τα βρούμε όλα αυτά, πρέπει από τώρα όμως να μας απασχολούν. Ποιος δρόμος θα μετονομαστεί σε Στουρνάρα? Στουρνάρη υπάρχει. Θέλουμε και Στουρνάρα. Έχει γυριστεί και ταινία με τη Στουρνάρη, με τον Ορέστη Μακρύ που ήταν θυρώρος. Οπότε πρέπει όλα αυτά να μπουν στην καθημερινότητά μας για να, αφού μας έσωσαν από τα δεινά των μνημονίων και της κρίσης, να τους έχουμε και δρόμους πλατείς να τους πατάμε, να μας πηγαίνουν παραπέρα και όπου πρέπει. Ο άλλος τώρα, το στέλεχος το νέο, του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, που ξεπετάγονται τα στελέχη ένα-ένα, και είναι πολύ καλό αυτό για να προλαβαίνουμε να τους μεταβολίζουμε με κάποιο τρόπο, είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, που μιλάει με πολύ μετρημένο τρόπο για τον ηγέτη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση. Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες, 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Παγκόσμιες ρόδες όμως που γυρίζουν στον αέρα. Εδώ ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης πρέπει κάθε μέρα να βγαίνει. Δεν ξέρω τι κάνει, πώς έμπλεξε εκεί με τον Τσίπρα. Το ταιριάζει όμως με το Ινστιτούτο, το κόμμα, την Ελλάδα, όλα αυτά. Δεν τα γνωρίζουμε, δεν έχει σημασία, δεν τα ψάχνουμε. Όλοι αυτοί που εμφανίστηκαν, ο Νιφούδης, η Κουφονικολάκου, όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ ωραίοι, ένας καλύτερος από τον άλλον, και δίνουν στο Τσίπρα πραγματικά, κυρίως όταν λένε αυτά που ακούσαμε εδώ, ότι είναι παγκοσμίου ελληνικούς, και υπάρχουν 7 βιογραφίες, και δεν έχω ούτε μία εγώ στη βιβλιοθήκη μου, του Αλέξη Τσίπρα. 7 βιογραφίες παγκοσμίως έχουν γραφτεί. Πόσες έχουν γραφτεί για το Μητσοτάκη βιογραφίες έχουμε? Καμία. Πόσες έχουν γραφτεί για τον, ποιον άλλον έχουμε, τον Ανδρουλάκη? Καμία. Οπότε 7 βιογραφίες για τον Αλέξη Τσίπρα τις μέτρησε, τις έχει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Αθανασιάδης, τις διαβάζει στον ελεύθερο και τον άλλο χρόνο του, και έτσι λοιπόν έβγαλε το συμπέρασμα. Ακούσαμε και τη Θεανό Φωτίου με την ευκαιρία που είχε πει εκείνο το πολύ ωραίο σε ανύποπτο χρόνο η Φωτίου, ότι ο Τσίπρας είναι ηγέτης που γεννιέται κάθε 100 χρόνια. Είμαστε τυχεροί που συμπέσαμε με αυτό το παγκόσμιο γεγονότο και μας κάνει όλους ευχαριστημένους και ευτυχισμένους. Με πολλές ελπίδες για τον κύριο Αθανασιάδη, περιμένουμε την επόμενη εμφάνισή του. Έχουμε και την κυβέρνηση η οποία δίνει χρήμα, μοιράζει χρήμα, γιατί είμαστε στην ανάπτυξη, είμαστε στο Ελλάδα 2.0 και έχει δώσει λεφτά εκεί που δεν το περίμενε κανείς και έχει διπλασιάσει και μισθούς.
4: Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνετε τόσα λεφτά στην ιεραρχία σε προεκλογική χρονιά κιόλας?
5: Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο, αντιθέτως αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια.
1: Εδώ ο κύριος Μαρινάκης και ο Χρήστος Αβραμίδης από το Press Room που το ρώτησε για το διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Και εδώ αρχίζει την απάντησή του, θα την ακούσουμε σε πέντε μέρη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος όπως ακούτε μας λέει ότι δεν είναι αύξηση μισθού, τώρα από 2.000 πάνε στα 5, δεν είναι αύξηση μισθού, αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης, πως δεν είπα αδικίας, θα έπρεπε να λέγει τη λέξη αδικίας, θα ήταν ακόμη καλύτερο, το είπε στρέβλωση και δεν είναι σωστό να υπάρχουν στρεβλώσεις. Κόπηκε το ΕΚΑΣ από συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έκανε και αριστερός, παίρνονται τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Στρέβλωση είναι ο Μητροπολίτης να παίρνει 2.500. Ένας Μητροπολίτης που μένει σε δημόσιο ακίνητο της Εκκλησίας, δεν πληρώνει ρεύματα, δεν πληρώνει φαγητό, δεν πληρώνει μετακινήσεις, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί το μισθό και να τον πάρει. Τον βάζει κάπου στην τράπεζα. Δεν σπαταλά από αυτά τα λεφτά κάτι. Γιατί όλοι μένουν στα οικίματα της Εκκλησίας που δίπλα από κάθε Μητροπολιτικό Ναό υπάρχουν τα γραφεία, οι κοιτώνες, τα κτίρια και καλά κάνουν και μένουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει ο διπλασιασμός. Και ναι, μένουν 80 τόσοι Μητροπολίτες μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Όμως σε επίπεδο συμβολισμού όλο αυτό κάτι λέει. Αλλά έπρεπε και αυτοί οι Μητροπολίτες με κάποιο τρόπο να μείνουν ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη της χώρας, γιατί η Ορθοδοξία, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πάνω απ' όλα.
5: Πέραν όμως από το επιμέρους μεσολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον Ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με Ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η Ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού.
1: Πήγατε και γίνατε ταξιτζίδες. Δεν μπορούσατε να γίνετε Μητροπολίτες. Θα είχατε διπλασιασμό μισθού. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα να διπλασιάζεται μισθός και αυτό η κυβέρνηση επέλεξε να το κάνει επειδή ακριβώς έχουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, επειδή έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή έχουμε το Άγιο Όρος, επειδή είναι Ελλάδα, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, Ορθοδοξία. Άξιζε λοιπόν ο διπλασιασμός του μισθού. Φτάνουν περίπου στα 4,5-5 χιλιάρικα, να είναι προς αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη. Ούτε το ένα χιλιάρικο, ούτε το ένα ευρώ. Δεν έχει σημασία όμως. Η αδικία που λέω, η στρέβλωση που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπρεπε να αποκατασταθεί και όσα λέμε εμείς εδώ τώρα είναι προφανώς λαϊκισμός.
4: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό. Ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι φιλελεύθερο? Ναι. Μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό? Αυτά δίδαξε ο Χριστός.
5: Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια. Αλλά δεν περνάνε αυτά γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες που αναφέρατε και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1,000 ευρώ το μήνα.
1: Άρα καλά έκανε και έγινε γιατρός και δεν έγινε Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης πήρε τα 5.000, τα 4.000 πόσα πήρε, ενώ ο γιατρός έχει πάρει 500 ευρώ, έχει διπλασιαστεί και να μην μιλάνε οι γιατροί, γιατί πολλά τους δώσαμε και να σταματήσει και ο λαϊκισμός. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Μητροπολίτες είχαν τη στρέβλωση και τώρα αποκαταστάθηκε η στρέβλωση και νομίζω είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι γιατί είμαστε ένα κράτος χωρίς στρέβλωσεις.
5: Άρα το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει. Και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση, υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Οι Μητροπολίτες πήραν όμως το διπλασιασμό. Οι άλλοι τι θα πάρουν ακριβώς? Πάει ο νους μου κάπου, το έχουμε ως απάντηση στη συνέχεια. Αλλά ποια προϋπόθεση είναι αυτή? Πληρείται αυτή η προϋπόθεση? Οι συνταξιούχοι θα πάρουν και αυτοί πίσω αυτό που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια? Η στρέβλωση δηλαδή των συνταξιούχων και στους συνταξιούχους θα διορθωθεί με κάποιο τρόπο? Ποια απόφαση ήταν αυτή? Γιατί στους Μητροπολίτες αμέσως διορθώθηκε και με το παραπάνω. Με εκεί που δεν το περίμεναν ούτε και οι ίδιοι και δεν το είχαν και ανάγκη. Ξαναλέω για να μην ξεχνιόμαστε. Όμως, ακούγοντας κάποιους Μητροπολίτες, χαλάλι τα 5.000 και χαλάλι και τα 10.000 αν τους τα δίναμε, όπως ο Μητροπολίτης Κοζάνης.
6: Αλλά ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Θέλει, λέει, το Καστελόριζο να είναι δικό του. Όχι, λέει, δικό μας. Έτσι λέει ο καινούριος Σουλτάνος. Ναι. Μες στην καρδιά του, λέει, είναι η παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μέχρι τις πύλες της Βιέννης, παρακαλώ. Και ο άλλος...
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Καλώς σε βρήκα.
6: Ανάθεμα την ώρα.
5: Κατάρα τη στιγμή.
7: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας να μιλήσετε για λαϊκισμό, για τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Αρχιερέων, του Αρχιεπισκόπου, με την ταπεινότητα που πρέπει να ζουν, τη μετριοπάθεια και με το πίμνιο από κάτω που διπλασιάστηκε ο μισθός του και του πίμνιου, νομίζω, με αυτά και με τα υπόλοιπα και θα γίνουν οι λειτουργίες την Κυριακή και θα κοιτάξει το πίμνιο τον Μητροπολίτη, τον επίσκοπό του και ο επίσκοπος το πίμνιο και θα ξέρουν οι μεν ότι πάνε και βγάζουν το μήνα μέχρι 15 του μήνα και ο άλλος από πάνω έχει πάρει διπλάσιο μισθό που είναι και μες τα χρυσά ντυμένος. Όλα αυτά μαζί. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, τον τηλεφωνικό αριθμό τον είπαμε, τον ξέρετε έτσι κι αλλιώς. Είναι μέσα ο Αποστόλης, μπορείτε να επικοινωνείτε. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
8: Αποστολή.
9: Έλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά.
8: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
9: Άντε, για πες.
8: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια.
9: Ναι.
8: Δεν μπορεί να φανταστεί.
9: Όχι, μπορώ.
8: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
10: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
10: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτευση Μπαγλαμά.
11: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
12: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
11: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
10: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
9: Τέτοια φάση.
11: Ο Ακενοτούμπο.
12: Άλλο να
11: σκενάλιζει, που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με Ακενοτούμπο.
12: Ανετοκούμπο, ανετοκούμπο.
11: Όπως ανετοκούμπο.
12: Ακετιλίν το έκανες.
10: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς βούλτευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
9: Μπορεί.
10: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
11: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
12: Ελάτε.
11: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
12: Ωραία.
10: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε κατά τα Τέμπη.
13: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
12: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
13: Τι να κάνω εγώ τώρα.
9: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
10: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
9: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
10: Δεν έχουν όριο ρε Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε ρε πούστη.
6: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
10: Εντάξει και η κορύφωση θα φτάσει, η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
9: Έλα, Απόστολε.
6: Έλα.
9: Ο Μίσα είμαι.
6: Έλα, Μίσα.
9: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
6: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
14: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
9: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
1: Όχι.
0: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες. Το έχω ξαναπεί.
0: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουμε για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα!
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε...
9: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά...
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
12: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι

0: θέλετε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
1: Ένα είναι αυτό που πρέπει να αναλογιστούμε. Ένα δεύτερο, τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, χωρίς τον Βενιζέλο και τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, τον ποιον άλλον είχε η Νέα Δημοκρατία. Βασικά αυτούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι αυτοί οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας εκτίμησαν ένα ταλέντο.
2: Σας μιλάω ως πρόσωπο πολύ ευχαριστημένο από την παράταξή μου.
3: Μπράβο!
2: Σε γενικές γραμμές, φυσικά έχω διαφωνήσει, φυσικά δεν φυντάζω να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Δεν φυντάζω να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Όμως, αν ξεκινήσουμε από το να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που σε πολύ νεαρή ηλικία με είχε γραφείο τύπου και δεν έβγαινε ποτέ από την Ελλάδα χωρίς εμένα, περάσουμε, ξέρω εγώ, στον Καραμαλή, που με έβαλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη λίστα επικρατείας, πάμε στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκη για το διάστημα το πολύ δύσκολο που ήμουν στον πολύ στενό πυρήνα την ώρα της μεγάλης κρίσης, πάμε στον Αντώνη το Σαμαρά που με έκανε πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο.
4: Το μαλλί πώς είναι?
2: Και φτάσουμε στον Κυριάκο το Μητσοτάκη που με είχε 4,5 χρόνια σε κυβερνητικό πόστο. Ναι. Μπορώ να πω ότι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην παράταξη άσχετα από κάποια προσωρινή πικρία, παιδί μου, που να έχουμε, είναι δυνατόν, μιλάμε τώρα για τόσα χρόνια, είναι δυνατόν να είναι όλα ανθυρά και όλοι να συμφωνούμε με όλους?
5: Έτσι.
2: Λοιπόν, εάν κοιτάξουμε αυτό, θα δούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο χώρο, δηλαδή κάτω από αυτήν την ταμπέλα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας κερδίζουν και την αναγνώριση.
1: Δεν έχει κερδίσει η Σοφία Βούλτεψη την αναγνώριση και δεν της αξίζει. Ο Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ο μπαμπάς που την είχε γραφεί ο τύπου, δεν πήγαινε πουθενά χωρίς αυτήν. Και μετά μας ανέφερε την εξέλιξή της και μπράβο στην ίδια και στους ηγέτες που την επέλεγαν για διάφορες θέσεις και μπράβο σε όλους εμάς που την απολαμβάνουμε. Και είμαστε πολύ τυχεροί, πως είμαστε τυχεροί επειδή ο Τσίπρας μια φορά στα 100 χρόνια. Έτσι λοιπόν είμαστε τυχεροί που έχει συμπέσει με αυτή την ευτυχία μια δεύτερη ευτυχία που είναι η ίδια η Σοφία Βούλτεψη. Λάος τώρα μέρος δεύτερον.
6: Γεια σας.
7: Γεια.
6: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
7: Καλά.
6: Ναι,
8: καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Από το Ρούμα καλέσαμε.
7: Ωραία.
8: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σας πω. Έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
7: Ναι, για πείτε.
8: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου, και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
7: Ναι.
8: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
7: Ναι.
8: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τις κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
7: Τι είδους προπονήσεις?
8: Ήταν υπεύθυνα.
7: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
8: αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
7: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
8: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
7: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
8: Full personal, οκ.
7: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
8: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
7: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
8: Ωραία, ευχαριστώ.
7: Γεια.
9: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
9: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
7: Ναι, τώρα ναι.
9: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
7: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
3: Μπράβο!
9: Ο Σαΐνης, να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή, η γελιότητά του δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
7: Αυτό.
3: Ναι, με ακούτε.
7: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
7: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
3: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
7: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
3: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
7: Γιατί εσείς το κάνετε.
3: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
7: Τι είπε.
4: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
5: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με το Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνουν το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78. Ακόμα να το εμπεδώσουν εκεί. Μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
7: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
5: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
7: Βρε, κατέβηκες, βγήκες. Για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
5: Δεν έχει σημασία.
7: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μην λέμε άλλα.
5: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
5: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
7: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
5: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
7: Ναι, δεν αδειάσαμε.
5: Ναι, δεν αδειάσαμε.
7: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
5: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
1: Ο ποιητής, ο Καβαδίας, το διατύπωσε ως εξής και το ξέρουμε από το γνωστό τραγούδι «Κοπέλες από το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι». Η ιστορία τα έχει διατυπώσει αλλιώς, τα όσα τραγικά και φρικώδη έγιναν σαν σήμερα, 10 Ιουνίου του 1944 στο δίστομο.
11: Το μάθατε τι έγινε στις 10 Ιουνίου. Το δίστομο κατήτησε σωστό με το ταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξανε, σκοτώσανε τον κόσμο. Ακούς μανούλες να ποδούν, να κλαίνουν για τα παιδιά τους. Βλέπεις τις χείρες να θρυνούν, να κλαίνουν για τους άνθρωπους.

0: ψέμα στην πλατεία κάτω. Πάταγες και πάταγες αίμα.
1: Μάνα και πατέρα, μετά τα τέσσερα δεν έχω πει.
2: Όλο το δύσκολο ήταν στα μαύρα. Και οι άνθρωποι που δεν είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους και εκείνοι πεντούσαν.
3: Κάθεται στην πόρτα αφού μπήκαμε κι εμείς μέσα. Όσο Σπύρο Χάρος που λέγουν. Ιστορία. Πέφτει πρώτα ο πατέρας μου. Φώναζε, όχι παιδιά μου, βοήθεια. Ποιος να σώσει, ήταν θανάστηλα. Ήταν τον πατέρα μου κάτω, κύριε Πή, παίρνει και το κάραφλο εδώ. Όλα αυτή τη νύφη μου. Και φεύγει, τα μυαλά της πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί της, το Γιάννη το λέγανε, 8 χρονών εκείνο ήταν. Εκείνο βογκούσε, τη μάνα τα αφού της πήρε το κεφάλι, τι ήθελε να ζει. Μαριέτα Φιλίππου, αυτή ήταν έγκυος, που καταλάβαινα κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η κοιλιά της, ήταν έγκυος. Φαίνεται ήταν ζωντανότομο. 30 φουρδώματα κρασί, αίμα και γίνεται μια κρέμα. Πάγωσε. Μια λουμ μέσα στο τετόι. Και δεν μπορείς να στεριωθείς πουθενά. Εγώ φορούσα και πεθάνει η μάνα μου 2 χρόνια πιο μπροστά και φορούσα μια μαύρη ρόμπα. Ήταν κατακόκκινη από το αίμα και έκανα έτσι να πέφτουν οι κρέμες, σαν κουρκούτι επάνω μου.
2: Σας μιλάω ειλικρινώς, δεν ακουγέτανε τίποτα. Δεν κουνιέτανε τίποτα ψυχή από τις πολλές σφαίρες και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί.
4: Αυτά από το δίστομο, διηγήσεις τις οποίες τις ακούμε με κάθε ευκαιρία και πρέπει να συμβαίνει αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τον τρίτο λαό, το τρίτο μέρος. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
5: Ένα κονόμα λέει 300
6: λέγε.
5: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με Μάρναλη και με Άξιον Εθνή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
6: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
7: Έλληνες.
6: Ναι, πολύ όμορφα.
5: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές τώρα. Έλα μωρή. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
6: Πάτα το, τι το συζητάμε.
5: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαριές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγεται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΝΑΤΟ με το Βορύδι και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιτελίκια. Στο έχω ξαναπεί σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, καταλάβες.
8: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
6: Όπα.
8: Εμαλάκα. Νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ. Γλίτσο Σιριζάκια από το Σιριζάκια. Μαλάκα, τι πω άλλο ρε μαλάκα. Ο Φάμελος τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσε είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκη. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
9: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
10: Ότι θα πάμε. Όχι
11: ξεφτύλα.
6: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
8: Ρε μαλάκα,
6: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
8: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
6: αυτό.
8: Φεύγουν 5 πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
6: έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
8: Άντε ρε με το μαλάκα.
6: Άστε κόμμα, τώρα, ετοιμάσου.
12: Τέτοια ώρα είναι το ωραίτερο σεξ.
8: Άντε ρε μαλάκα.
6: Εδώ είμαστε.
8: Ότι ο Μητσοτάξης έχει κάνει και 5 καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείτε.
6: 5 μόνο καλά, λίγα λες.
8: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
6: Δεν θέλω παπαριά θα
8: είναι. Όχι, όχι. Τους τελευταίους 3 μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
6: Αχ, ah, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
8: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
6: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
13: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
8: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμαλόγνιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα 4. Έχω πάει και στα 4.
6: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
8: Εντάξει ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
6: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
8: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί
7: κάτω δυτικές συνοικίες.
11: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
14: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζα και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
7: Τι λες, μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
11: Το ρατσιστής που κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
7: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
11: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
7: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου πω.
11: Ναι,
7: έτσι,
11: αυτό,
7: εγώ, πάντα.
11: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
7: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί μου και θα σγάω όλους, ρε.
11: Άντε, ρε.
15: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
16: Ναι, εδώ.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
20: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
19: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
20: Όχι.
19: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
21: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
22: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
21: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
22: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
23: Φοβάμαι!
22: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
21: Να το! Το βρήκα παιδιά!
22: Μπράβο!
19: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
19: Μυστήριο. Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
19: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
24: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
22: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
24: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
25: Σκέψου, πράκτικα.
19: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
26: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκερ. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Έντονες διεργασίες στο κυβερνητικό επιτελείο με άρωμα εκλογών. Σήμερα η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή και η συζήτηση γύρω από ένα νέο πιθανό εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς είναι μεγάλο λάθος, γιατί πάνω από τα κόμματα είναι η παράταξη, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η έντονη κριτική που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ενηγματική δήλωση του Νίκου Παπανδρέου. Αναφέρθηκε στις χαμηλές πτήσεις που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και μίλησε για ανάγκη αλλαγής. Επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα. Αν δεν φέρει συμφωνία μέσα σε 10 μέρες με το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast track διαδικασιών. Κάλεσμα από την Τώρα Μπακογιάννη να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και οι όποιες ενστάσεις. Δεν είμαστε σχολείο, είμαστε Βουλή, τόνισε με νόημα. Στο 5,2% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο. Φωτιά στα καύσιμα, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτινάχθηκε στο 53,2% σε ετήσια βάση. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στο Μοσχάρι με 17,6% και νέοι τιμές σε εστιατόρια και αεροπορικά εισιτήρια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο σταθμό μας, προανήγγειλε παράταση του πλαφώνου στο περιθώριο κέρδους σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Συναγερμός στην Κρήτη, καθώς πάνω από 7.500 μετανάστες ήρθαν στο νησί το πρώτο εξάμηνο του έτους. Μόνο χθες έφτασαν περίπου 500 στο νομό Ηρακλείου, ανέφερε στα παραπολιτικά ο πρόεδρος των λιμενικών Γιώργος Φακιανάκης. Χάος στο Μπελφάστ μετά την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Συνελήφθη για την ανθρωποκτονία ο Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, η μάχη που έδωσαν μάνα και γιος για να σωθούν και τα στοιχεία που καίνε τον 65χρονο. Η Ελλάδα έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης, καθώς έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση του aefemerida.gr για τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης στην κατάμεστη αίθουσα του Intercontinental. Η έγκυρη δημοσιογραφική ιστοσελίδα υποδέχτηκε την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Τέταρτη αναμέτρηση για Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό για την Basket League Τζάμπολ στις 9. Υψηλές θερμοκρασίες, απογευματινές καταιγίδες και ισχυρά μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Στους 31 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Όπως όλα δείχνουν, στο κυβερνητικό επιτελείο ενεργοποιείται ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των εκλογών. Σήμερα έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε περίπου λοιπόν 3 ώρες και κάτι από τώρα, 5.30 το απόγευμα, συνεδριάζει την κυρίως υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντάκη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα όργανο στο οποίο είναι 300 άτομα εξ οφίτσιο, δηλαδή βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες κλπ. Συν 150 μέλη που εξελέγησαν από το πρόσφατο συνέδριο, περίπου 450 μέλη. Αυτοί θα κληθούν σήμερα εκλέξει τον νέο γραμματέα. Η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται να εκλεγεί επαμψηφί και να σηματοδοτήσει ένα σαφές μήνυμα με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές. Και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν αυτή την επιλογή ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον, περιμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την ομιλία του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος λοιπόν αναμένεται να κάνει μια αναφορά στο έργο της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο και θα καλέσει τα στελέχη να μην το αφήνει να χάνεται στην καθημερινότητα. Αναμένεται να τονίσει, όπως λένε οι πληροφορίες, τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας τους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες, όπως έχει χαρακτηρίσει και ο ίδιος στο παρελθόν, και να περιγράψει ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων που θα έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ευημερία, ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα και θεσμική αναγέννηση είναι αυτό το τρίπτυχο που θα περάσει ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα πληροφορίες του Big Mouth της στήλης στο powergame.gr που δημοσιεύτηκαν σήμερα, ο κ. Κυρανάκης θα επιδιώξει τουλάχιστον να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και τους προκατόχους του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος. Να πούμε φυσικά ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία επί Καραμαλή, επί διακυβέρνηση, δηλαδή Καραμαλή, και τότε ήταν ο ίδιος στην Δάπλο Δοφού και στον ΕΡΤ. Ενώ επί Σαμαρά κατέβηκε για πρώτη φορά στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος με το Ευρωπαϊκό Σωφέλη της Νέας Δημοκρατίας το 2014. Τώρα, λίγο νωρίτερα, μιλώντας τώρα στο σταθμό μας και στο Σωτήρι Ξανά και τον Βασίλη Κουρή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι είναι λάθος ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα και του κάλεσε να αναθεωρήσει τη σκέψη του. Αυτή, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης για τον Κώστα Καραμαλή, είπε ότι είναι μια προσωπικότητα πλήρως συνδεδεμένη με την ιστορία της παράταξής μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
1: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Κερνάκη, να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του, θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετική όρεξη για δουλειά, και αυτή είναι μια θέση που χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική χρονιά. Προσδοκώ ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα πάνω κάτω περισσότερο και από μένα και θα κάνουμε πολλή δουλειά, γιατί η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και ένα σημείο της υπεροχής από τα άλλα κόμματα είναι και ο κομματικός μηχανισμός. Τα άλλα κόμματα είναι μονοπρόσωπα πράγματα. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει παίρνω τόσο. Δεν έχουν δομές. Αυτό χρειάζεται μια οργάνωση σοβαρή, και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνουμε την προεκλογική χρονιά. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη για τον Κώστα, αλλά και μεγάλη προσδοκία σε εμάς προς τον Κώστα. Και ο Σαμαράς θα πάρει τις αποφάσεις του. Ναι. Εάν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εάν κάνει, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
3: Και κακό για εσάς, γιατί θα πάρει λάθος όποιον δημοκρατικό κοινό.
1: Το αν είναι κακό για εμάς, θα το κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζομαστε. Το θεωρώ λάθος για έναν βασικό λόγο. Διότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Δογάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε κλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό.
3: Ο Κώστα Καραμαλή θα πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα και δημόσιο.
1: Αν δεν υπάρχει, ο Κώστα Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία. Τις σχέσεις μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και των προέδρων και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τις καθορίσω εγώ. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αν με ρωτάτε, είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, προφανώς και είναι. Είναι, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε.
0: Στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου τον κάλεσα να θεωρήσει τη σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Ο κ. Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
0: Τώρα οι χαμηλές δημοσκοπήσεις φέρνουν γκρίνια στο Πασόκ και έχουμε και ισοκομματική κριτική. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στον απόϊχο όντως των δημοσκοπήσεων γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση στο Πασόκ. Πάντως χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, ο Άννη υποστήριξε ότι το Πασόκ είναι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που έχει το πλεονέκτημα να έχει πρόγραμμα, να έχει ηγετικά στελέχη, να έχει και την πολιτική του αυτονομία και ότι δεν έχει εξαρτήσει από τα συμφέροντα. Γι' αυτό και θεωρεί ότι το κόμμα του δέχεται και συγκεκριμένες επιθέσεις. Δεν έχουμε, λέει, το σύστημα εξουσίας του Ματσίμου, ούτε και το σύστημα που είχε συγκροτήσει ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμένο. Η αντιπαράθεση είναι δημόσια, λέει, για το Πασόκ και χωρίς εξαρτήσεις. Από εκεί πέρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, αυτό που λέει είναι ότι το Πασόκ δέχεται επίθεση από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ουσιαστικά επικαλέστηκε μια ατάκα συγκεκριμένο δημοσκόπου, και αυτό και να ρωτήσετε, έχετε δει κάποιον να λέει θα δείτε τι θα πάρετε, θα μας βρείτε απέναντι. Ωστόσο επικαλέστηκε και τις αποκλίσεις που υπάρχουν σε αρκετές έρευνες σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ για να υποστηρίξει ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων αλληλοδιαψεύδονται. Τώρα, έχουμε και μια παρέμβαση από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον. Εκεί ο ίδιος πήρε αποστάσεις από την κριτική για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι πρέπει να τις ακούσουμε τις 12 εταιρείες που έχουν βγάλει έρευνες. Κάτι δείχνουν, είπε όλο αυτό. Και σχολίασε ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει πλώρη, χωρίς όμως να θέτει θέμα στρατηγικής συνεργασιών, για παράδειγμα, όπως είχε κάνει ο κ. Δούκας με το θέμα του κ. Τσίπρα. Αντιθέτως, το κόμμα, συγγνώμη, του κ. Τσίπρα, αντιθέτως, ήταν αρκετά επικριτικός, ζητώντας ο πρώην Πρωθυπουργός για μια σειρά θεμάτων να ζητήσει συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Άξιον 24.
6: Η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα, να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον και δεύτερον να πιστεί ο κόσμος.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή, διότι με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση εκεί για τη συνταγματική αναθεώρηση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast track διαδικασιών. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σήμερα έχουμε την πρώτη πράξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία αφορά τη συγκρότηση και το χρονοδιάγραμμα της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία θα τεθεί να συζητήσει την πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχει 50 βουλευτές που απαιτούνται από το Σύνταγμα προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση η δική του πρόταση, το μόνο που μπορούν να πράξουν είναι να συγκεθούν βελτιώσεις, διορθώσεις και αλλαγές επί των προτάσεων που έχει παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση 34 άνθρωπων του Συντάγματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην γαλάζια πρόταση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνηση ποινική ευθύνη μελών τη κυβέρνηση και υφυπουργών, δηλαδή το άρθρο 86. Όπως επίσης τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι το περίφημο άρθρο 16, η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Στο μεταξύ, με απόφαση του πρόεδρου της Βουλής, Δημήτρη Κακλαμάνη, ορίστηκαν τα 42 μέλη της Διακομματικής Επιτροπής, τα 23 θα προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, οι 5 από το ΠΑΣΟΚ, οι 4 από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 από το ΚΚΕ, οι 2 από την Ελληνική Λύση, ο ένας από τη Νίκη, μία βουλευτής από την Πλεύση Ελευθερίας και θα υπάρξουν και 3 ανεξάρτητοι. Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις στην Επιτροπή, το λόγο θα λάβει η Ολομέλεια, οπότε και θα ακολουθήσουν 2 διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες μεταξύ τους θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1 μήνα απόσταση. Η παρούσα Βουλή, που είναι και η πρωτήνουσα, καλείται να αποφασίσει για το ποια άρθρα θα τροποποιηθούν, ενώ η Βουλή που θα προκύψει αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές θα είναι η αναθεωρητική. Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία, για κάθε προτινόμενο άρθρο θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Εάν και στις 2 ψηφοφορίες συγκεντρωθούν τα 3/5 των ψήφων, τότε στην επόμενη Βουλή θα απαιτούνται 151 για την αναθεώρηση των προτινόμενων άρθρων. Ενώ εάν στις 2 πρώτες ψηφοφορίες ένα άρθρο συγκεντρώσει μέχρι και 179 ψήφους, τότε στην επόμενη ο πήγης των ψήφων πάει στις 180. Σε περίπτωση τώρα που τα προτινόμενα άρθρα δεν λάβουν και στις 2 ψηφοφορίες πάνω από 151 ψήφους, τότε απορρίπτονται.
0: Μάλιστα, Γιάννη. Βάλε τώρα μια ανατελεία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ επί της διαδικασίας. Τι τους απάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη επί της διαδικασίας και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για όσα έχουν πει μέχρι στιγμής οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν ανέβει στο βήμα.
8: Η επιτυχία επομένως του παρόντος εγχειρήματος είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης Πρωτείνουσας Βουλής να καταφέρει να αρθεί πάνω από τις τρέχουσες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και να αποφασίσει το νέο καταστατικό χάρτη της χώρας με το βλέμμα της στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να μην προσχωρήσουμε σε έναν ιδιότυπο συνταγματικό λαϊκισμό τον οποίο φαίνεται δυστυχώς να υιοθετεί μέρος της αντιπολίτευσης.
9: Στην κρίση του ελληνικού λαού θα τεθούν 2 προτάσεις αναθεώρησης. Η μία κατατέθηκε στην Ολομέλεια κατά το άρθρο 110 παράγραφος 2 από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η άλλη είναι η δική μας, η οποία έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο και κατατεθεί και στην Επιτροπή της Βουλής. Σημείο πρώτο, άρθρο 86. Πλήρης αποπολιτικοποίηση της ευθύνης των υπουργών. Προτείνουμε την αποσύνδεση της Βουλής από την διαδικασία της δίωξης των υπουργών.
10: Να μην εντάσσετε η ανασυνταγματική αναθεώρηση στους προεκλογικούς σας σχεδιασμούς. Φέρεστε ότι ενδιαφέρεστε για το Σύνταγμα, αλλά σας νοιάζει η πάρτη σας.
11: Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει να κατευθύνει το δημόσιο διάλογο στο εάν και πώς θα πρέπει να συμμετάσχει η ίδια στη διαδικασία. Λυπάται γιατί θα συζητήσουμε, λέει, κατά τη διάρκεια του θέρους. Λυπάμαι, κύριε συνάδελφοι. Δεν είμαστε σχολείο, βουλή είμαστε. Και η βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Το κείμενο του συντάγματος, παρότι προβλέπει την εναλλακτική, προτάσει ως προτιμότερη επιλογή την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην πρώτη προτείνουσα βουλή και την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Εγώ δεν πιστεύω ότι κερδίζεται με το όχι σε όλα. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει από σας επαναστατική γυμναστική. Θέλει από σας την ουσιαστική συνεισφορά σας.
0: Τώρα, Γιάννη, μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δώσε μας μια εικόνα από τις τοποθετήσεις τους.
7: Πρώτος που ανέβηκε στο βήμα από τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος άφησε τιμές για τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τσακώνονται οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, ενώ υποστήριξε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκυρήσει τις εκλογές τον Οκτώβριο. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο λαός στο νέο κουστούμι που ράβεται σε βάρος του με τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο? Ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημα που έθεσε προς τους βουλευτές της κυβέρνησης. Ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος, υποστήριξε ότι δεν θα συμβάλλει το κόμμα του στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές, προκειμένου, όπως είπε, να έρθει πολιτική αλλαγή και ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ συνένεση πρέπει να δοθεί μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχικά, μετά ο Σοκράτης Φάμελος και στη συνέχεια ο κύριος Κουτσούμπας.
12: Το πραγματικό δίλημα είναι σαφές. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να πορεύεται με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα θεσμικό κατήφορο, στην αδιαφάνεια, στην ατιμορρησία, στις ανισότητες, ή θέλουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, με ισχυρούς θεσμούς, με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με εμπιστοσύνη στη δημοκρατία? Ποια Ελλάδα θέλουμε? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε για τη δεύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η πρώτη Ελλάδα είναι η δική σας Ελλάδα. Η Ελλάδα της υποβάθμισης. Η Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.
13: Ειδικά σήμερα, οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δεθούν από μια ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, άρα και μια απάντηση σε οποιοδήποτε δεξιό, ακριδεξιό και δήθεν αντισυστημικό σενάριο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μεγάλες προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση με μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς. Απαιτούνται όμως και ανατροπές. Γιατί οι κατακτήσεις του συνταγματισμού στην παγκόσμια ιστορία επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη όταν βασίζονται σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα.
14: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο?
0: Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα στην ομιλία της.
15: Ενοχλεί αυτούς που δεν θέλουν το λαό και τους πολίτες συμμέτοχους, αυτούς που δεν θέλουν την πραγματική δημοκρατία. Και όμως η ετιμιγορία του δημοψηφίσματος αυτού, το ιστορικό 61,3% όχι στην εξωτερική επιτήρηση και επιβολή, όχι στην δημοσιονομική κατοχή, όχι στους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα. Αυτό το ιστορικό όχι είναι εγγεγραμμένο και στην πολιτική και στην κοινωνική και στη συνταγματική ιστορία της χώρας μας.
0: Τώρα είχαμε έντονες διεργασίες και στα κόμματα της αριστεράς. Έχουμε επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης νωρίτερα μιλώντας στη τηλεόραση του Open.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορείς. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σοκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
0: Τώρα η Πέττη Πέρκα, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, είπε ότι η Νέα Αριστερά παραμένει, έχει μέλλον και θα κατέβει στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε με άλλες αριστερές συλλογικότητες. Να την ακούσουμε.
17: Η Νέα Αριστερά ως κόμμα, διαλύθηκε βέβαια η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς παραμένει, έχει μέλλον, οργανώνεται, κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις. Τώρα για την αυτόνομη κάθοδο, σε κάθε περίπτωση θα κατέβουμε στις εκλογές, είτε αυτόνομα, όμως. Επειδή είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις και στην κουλτούρα της αριστεράς οι συνεργασίες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με άλλες αριστερές συλλογικότητες, κόμματα κτλ. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, από εκεί και πέρα, βεβαίως θα μιλήσουμε και με το ΜΕΡΑ25 και με άλλες συλλογικότητες, εξοικονομολευτικές.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να ξαναβρεθείτε με πρώην συντρόφους σας από εκεί.
17: Με το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδαμα και το δύσκολο πεδίο. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το κόμμα πια τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει.
0: Πάμε τώρα σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Το 5,2 πληθωρισμός το Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 5,2, όπως είπε, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παραμένοντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν είχε φτάσει το 5,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην ενέργεια, τα κάψιμα, τη στέγαση και τα τρόφιμα, με τις πιέσεις στην καθημερινότητα των οικοκυριών να παραμένουν έντονες. Ειδικότερα, φωτιά πήραν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κατέγραψε άνοδο 53,2%. Τα υπόλοιπα κάψιμα
0: από Μάιο σε Μάιο, Μάριε, σωστά.
18: Από Μάιο σε Μάιο, σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, Έρη.
0: Ναι.
18: Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 24,4%, η βενζίνη σημείωσε αύξηση 21,5%, ενώ ανωδικά κινήθηκε και το φυσικό αέριο, σημειώνοντας αύξηση 21%. Σημαντικές ήταν επίσης και οι βαρύσεις στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 11,6%, κυρίως λόγω των ακριβότερων ενοικίων, του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και του αυξημένου κόστους συντήρησης κατοικιών. Τώρα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα. Με το μοσχάρι να πωλείται ακριβότερο.
19: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλεια και Αμπέλεια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr. Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
24: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
23: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
24: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
23: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
24: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
23: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
24: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
23: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
24: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
23: Τηλέφωνο 2641-091-760.
24: Κινητό 6945-3627-08.
23: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
25: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
26: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
29: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
30: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Υπάρχουν στο κυκλοφοριακό. Σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τον Κηφισό και για τα έργα που γίνονται εκεί. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
31: Καλό μεσημέρι και ξανά και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός έχει ασχοληθεί εκτεταμένα και με έρευνες και με μελέτες και με ρεπορτάζ για τον κυκλοφοριακό συνολικά στην Αττική που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες και επαγγελματίες. Ρωτήθηκε σχετικά σήμερα νωρίτερα στο Sky ο Κωστής Χατζηδάκης, που αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για τρεις παρεμβάσεις. Δεν είναι άμεσα. Αυτές είναι, βρίσκονται στο στάδιο των μελετών, αναζήτησης χρηματοδότησης και όλα τα σχετικά. Το ένα κομμάτι είναι η παράκαμψη του Κηφισού, όπως είπε και ο Χατζηδάκης, σύνδεση, λέει, των αξιών Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς να περνούν τα κύματα από το κέντρο της Αθήνας. Ανέφερε ότι αυτό θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Τι είναι αυτό τώρα ακριβώς, να διευκρινίσουμε? Είναι ένας αυτοκινητόδρομος, συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Ινόπιτα. Επομένως, όποιος έρχεται από την Πελοπόννησο και πάει προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και Τούμπαλιν, δεν θα περνάει μέσα από τον Κηφισό, που έχει ήδη τεράστια κυκλοφορική επιβάρυνση. Θα μπορεί να κάνει, ας το πούμε, ένα bypass και να πηγαίνει από την Ελευσίνα στα Ινόφιτα και ανάποδα. Το δεύτερο που είπε ο κ. Χατζηδάκης, μίλησε για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Αυτό είναι θέμα και στην αρμοδιότητα και με τον Μιχάλη Σουβαλή, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το τρίτο μέτρο που ανέφερε είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ειδικά είπε μετά τα έργα που εξελίσσονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαμένης. Αυτό επίσης είναι ένα project το οποίο συζητείται εδώ και καιρό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι, ας το πούμε, περίπου 3 χιλιόμετρα, εκεί που τελειώνει η Αττική Οδός και συνδέεται με την Κατεχάκη. Αντί να τελειώνει εκεί, να συνεχίζεται υπόγεια στο μεγαλύτερο κομμάτι και να φτάνει μέχρι την λεωφόρο Βουλιαμένης.
0: Μάλιστα, ένα έργο πνοής, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.
1: Νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μία τεχνική εταιρεία, προτείνει μία ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες, εφόσον το θέλουν. Πιστεύω το έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, που δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
0: Άμα να αλλάξουμε θέμα, σε μια λαμπερή βραδιά, το efmerida.gr γιόρτασε τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης. Φυσικά προσκεκλημένη, εξέχουσα προσκεκλημένη, Κριστιάνα Μανπούρ, η κορυφαία δημοσιογράφος του CNN, πολεμική ανταποκρίτρια και μεγάλη δασκάλα της δημοσιογραφίας φυσικά για όλους παγκοσμίως. Και φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η συζήτησή τους ασχολήθηκε και με το θέμα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος, διευθυντής σύνταξης του aefmerida.gr, έχει την εικόνα αυτής της λαμπερής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Intercontinental. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως, χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και η διεθνούς δημοσιογράφος παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, είχαν μια εφόληστη συζήτηση σε αυτήν την λαμπερή εκδήλωση του αεφημερίδα μαζί με τον Economist για τη συμπλήρωση των 15 ετών. Παρότι ο χρόνος ήταν λίγος, μόλις μία ώρα, η θεματολογία ήταν πυκνή. Συζήτησαν για Ουκρανία, Ισραήλ, Κίνα, για τον Τραμπ,

0: έδωσε το σαφές στίγμα για την θέση της Ελλάδος σε όλο αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον. Είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και συνέβη ουσιαστικά την σημερινή διεθνή θέση της χώρας με την οικονομική ισχύ, τις μεταρρυθμίσεις και την αξιοπιστία που, όπως είπε και ο ίδιος, είχε ανακτήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Όπως είπε, έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί η Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και κλείνοντας, βέβαια, και ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε ο ίδιος για τις εκλογές. Μάλιστα, εν είδη χιούμορ, είπε: σας ευχαριστώ που δεν με ρωτήσατε για το πότε θα γίνουν εκλογές. Να σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Μάλιστα.
0: Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και αξίζουμε να κάνουμε και μία αναφορά για τον κόσμο ο οποίος τίμησε το εφημερίδα χτες.
1: Πλήθος κόσμου, πολιτικών, επιχειρηματιών.
0: Πραγματικά δηλαδή, τους προσκεκλημισμένους στην εκδήλωση τους υποδέχτηκαν ο Διεθνός Σύμβουλος και εκδότης του εφημερίδα ο Γιάννης Κουρτάκης, ο ιδρυτής του εφημερίδα ο Χριστογράφης και η διευθύντρια Σοφία Γιαννακά. Ανάμεσα στις προσωπικότητες φυσικά ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός που συνομίλησε και με την κυρία Μαμπούρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήθος προσωπικότητων από την πολιτική σκηνή αλλά και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Όλοι έδωσαν τις ευχές τους και ευχήθηκαν για τα επόμενα γενέθλια του ΑΕΦ Μερίδα.
1: Έτσι και στα 30 λοιπόν, Βασίλη. Πάντα με αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση, όπως τώρα τα 15 αυτά χρόνια λειτουργίας του.
0: Πάντα εδώ στο νέο όμιλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή εκδήλωση και τι είπε φυσικά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ.
2: Θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε.
3: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του εφημερίδα. Είναι μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή αν θέλετε στο outlook της όλης προσπάθειας δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα λοιπόν υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στη Σόφια, όπου βρίσκονται οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παραμένει έτσι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίτη και στον Χακάν Φιντάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν στη Σόφια για την Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Συνόδου αυτής. Είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθούν οι δύο υπουργοί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν κλείσει διμερή συνάντηση τα επιτελεία των δύο ομολόγων, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, είναι τσεκαρισμένο να το πω έτσι απλά, ναι, ότι και οι δύο θέλουν και ενδεχομένως να επιδιώξουν ένα σύντομο τέτα-τέτ στο περιθώριο. Μένει να δούμε εάν αυτό θα συμβεί. Στη σκιά φυσικά της αναβολής του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα θα συμβεί αυτή η συνάντηση που πάει για Οκτώβριο πια η κατάθεση και η ψήφισή της. Αναμένεται να συζητήσουν γι' αυτό και μάλλον όχι μόνο, θα ανοίξουν όσο μπορούν σε αυτό το σύντομο τετατέτ το κεφάλαιο των Ελληνοτουρκικών, γιατί αυτή θα είναι η πρώτη του συνάντηση πριν τη συνύπαρξή του τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξαναλέω, με αστερίσκο το αν θα συναντηθούν, διότι αυτό εξαρτάται από τα προγράμματά τους και αν θα συμπέσουν.
1: Σωστά.
4: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουμε και μία άλλη σημαντική συνάντηση σήμερα,
1: ναι, ναι,
4: για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή τη φορά στην Τρίπολη της Λιβύης βρίσκεται εκεί η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου. Είναι στην Τρίπολη για τον νέο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση ελληνολιβικής ΑΟΣ. Θα θυμάστε, ο προηγούμενος είχε γίνει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2025. Ρεαλιστικά, Έρη, δεν περιμένουμε να υπογραφεί σήμερα συμφωνία για όλους, προφανώς. Απλώς θέλουμε να πυκνώσουν οι επαφές με την κυβέρνηση, τη μεταβατική αυτή της Λιβύης. Φυσικά, αγκά

0: κάποια στις συνομιλίες και στο ενδεχόμενο αυτές να ευδοκιμήσουν αποτελούν πρώτον το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεύτερον η σχέση μας με τη Βεγγάζη. Διότι ως γνωστόν η Λιβύη παραμένει διχασμένη. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε για ως με την Τρίπολη, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν τριγμοί και στη σχέση μας με τη Βεγγάζη την οποία ελέγχει ο Χάφταρ. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνουν καλές οι σχέσεις με τη Βεγγάζη παρά την προσέγγιση με την Τρίπολη για όταν και εφόσον καταστούν εφικτές και βίωνες τις συνθήκες για να υπογραφεί ΑΟΣ. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό ότι συνομιλούμε. Μέχρι πρότινος δεν γινόταν ούτε αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Όσο ο καιρός φτιάχνει, εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο νησί. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο πρόεδρος των Λιμενικών, ο κ. Φακιανάκης. Είπε ότι από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει 7.500 μετανάστες. Μόνο χθες 500 έφτασαν στο Ηράκλειο. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο καλός συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως είπες στην αρχή, είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό που κάνουμε ρεπορτάζ και τηλεφωνικές συνδέσεις στο μαγαζίνο των παραπολιτικών. Όσο υπάρχει καλός καιρός, τόσο οι ροές μεταναστών θα αυξάνονται. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά έχουμε μεγάλο βάρος προς την περιοχή νότια του Ηρακλείου και όχι τόσο στην περιοχή της Γάβδου. Και το λέω αυτό γιατί σηκώνει το ιδιαίτερο βάρος η περιοχή του Ηρακλείου, όπου κατ' ουσίαν δεν λειτουργεί δομή παρά μόνο ένας προσωρινός χώρος, και σύνολα τα άλλα να έχουμε και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων αλλά και φορέων για οποιοδήποτε μέρος και αν συζητείτε μέσω δημοσιευμάτων και όχι επίσημα, το ξαναλέω αυτό, μέσω δημοσιευμάτων και πληροφοριών για να γίνει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είχαμε τις μαλάδες πριν από λίγες μέρες. Σήμερα υπάρχει ξεσηκωμός στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπου υπάρχει το παλιό κταίο που λέμε εδώ στην Κρήτη, ναι, όπου συζητείται για να γίνει δομή. Μάλιστα υπήρξε και πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια σήμερα, κατοίκων και φορέων, αλλά και από άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου, όχι μόνο της Χερσονήσου, οι οποίοι είπαν στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη, ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη δημιουργία κλειστή δομής μεταναστών στο συγκεκριμένο σημείο. Να πω έρι σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μια διόρθωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή των Χανίων που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και απορίες και εδώ σε τοπικό επίπεδο.
1: Εννοείς την Αγιά?
2: Εννοώ για την Αγιά. Ναι. Πριν από λίγες μέρες είχε δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την περίφραξη της Αγιάς με συστηματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ. Για όσους γνωρίζουν, μιλάμε για συστηματόπλεγμα που χρησιμοποιείται για ύψιστη ασφάλεια. Και αναφερόταν στην προκήρυξη οργανωμένη δομή, ναι, στην Αγιά, με προτεραιότητα μάλιστα στα Χανιά. Δημιούργησε πολλές απορίες και λίγη δυσφορία στους τοπικούς παράγοντες και χθες δόθηκε διορθωτική προκήρυξη και αυτό μας επέτεινε ακόμη περισσότερο την απορία, στην οποία προκήρυξη έχει αφαιρεθεί το οργανωμένη δομή και έχει αντικατασταθεί με το προσωρινή, ενώ έχει αφαιρεθεί και μια ολόκληρη παράγραφος που αναφέρεται στην προτεραιότητα του Υπουργείου για τη δομή των Χανίων. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και όπως άκουσα και σε πρωινή εκπομπή των παραπολιτικών, καλό θα είναι να κατέβει ο κύριος Πλεύρης στην Κρήτη για να λυθούν πολλές από τις απορίες μας. Ξαναλέω ότι οι ροές συνεχίζονται με ακατάβαστο ρυθμό. Οι πληροφορίες από πλευράς του λιμενικού κάνουν λόγο για πάρα πολλά πλοιάρια τα οποία βρίσκονται βόρεια του Τομπρούκ με κατεύθυνση την Κρήτη. Το βάρος όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος των λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης, έχει πέσει αυτή τη φορά στις νότιες ακτές του Ηρακλείου.
1: Και μου είπε το πρωί, Παντελή, και το εξής άλλο, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού είναι μόλις 40. Μόλις 40 άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν όχι μόνο το κομμάτι το μεταναστευτικό, αλλά θυμίζουμε ότι είναι καλοκαίρι. Το λιμενικό δεν είναι στις αρμοδιότητές του μόνο να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Έχει χίλιες άλλες δυο υπευθύνοι του εργασίες, όπως παραδείγματος χάρη τη διαχείριση των λιμανιών, έτσι. Και βεβαίως των σκαφών και όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχει για το νησί της Κρήτης.
2: Ας φανταστούμε λοιπόν.
1: Ακριβώς. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι 40 άνθρωποι σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού, μεταναστευτικού με τόσες ροές καθημερινά, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση και πιθανότατα να χρειαστούν και διακρατικές συμφωνίες, θα τολμούσα να πω, σε τέτοιες περιπτώσεις, και όχι να αφήνουμε τους ανθρώπους εκεί να διαχειρίζονται μια κατάσταση που δεν είναι μόνο της δικής τους αρμοδιότητας.
2: Κλείνοντας, απλά να σου πω, Έρη, ότι αναφορικά με τη δομή της Αγιάς, επειδή είχε ακουστεί ότι η Πρωτομαγιά θα λειτουργούσε πλέον επίσημα, με τη διενέργεια αυτών των διαγωνισμών, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι ακροατές μας ότι πλέον η επίσημη λειτουργία της ως δομή θα είναι το λιγότερο στα τέλη Αυγούστου, αν όχι και λίγο παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί, και κλείνω με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, μέχρι τότε υπεύθυνοι για τη φύλαξη θα είναι οι λιγοστοί αυτοί άνδρες του λιμενικού και κανείς άλλος. Γιατί με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία security που θα φυλάσει το χώρο όταν περάσει πλέον και επίσημα στα χέρια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Φακιανάκης στα Παραπολιτικά.
3: Φανταστείτε ότι εχθές μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα, δεν ξέρω να σας πω, όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, του 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που ενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στηβασμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος, και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι από χθες έχει επικρατεί χάος στο Belfast μετά από την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Έμεναν μάλιστα και στο ίδιο κτίριο. Στην ίδια πολυκατοικία έχουμε βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες, σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Πράγματι, σήμερα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο 30χρονος δράστης, όπως είπες πολύ σωστά, Σουδανός, ονόματι Χαντία Λοντίδ. Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του: κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, απειλές κατά ζωή κατά ζωής εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απορρίφθηκε βέβαια και το αίτημα αποφυλάκησης του με εγγύηση, με την επόμενη ακροματική διαδικασία να ορίζεται για τις 8 Ιουλίου. Αυτά είναι όσον αφορά τις σημερινές εξελίξεις. Επίσης, η σημερινή εξέλιξη, Έρη, είναι ότι ο 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, μιλάμε ουσιαστικά και όποιος δει τα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρά, ναι, το καταλαβαίνει. Ήταν απόπειρα αποκεφαλισμού, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη έχει χάσει το αριστερό του μάτι, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από τα βρετανικά μέσα. Η συγκεκριμένη ενέργεια, να πούμε, Έρη, όπως είπες επίσης πολύ σωστά, προκάλεσε εκτεταμένο ένα σκηνικό χάους στην πόλη της Βορείου Ιρλανδίας.
1: Που συνεχίζεται
4: ακριβώς. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο καταστήματα, αυτοκίνητα, περιουσίες ανθρώπων κατά βάση μεταναστών. Είχαμε και πάρα πολλά συνθήματα του τύπου έξω οι ξένοι από όσους είχαν κατέβει στους δρόμους. Ενώ όπως φαίνεται υπάρχει και αμερικανική εμπλοκή, να πούμε, σε αυτό, Έρη. Ναι. Με το κυβερνών Βρετανικό Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί ευθέως τον Έλον Μάσκ ότι συμμετείχε στην πρόκληση αυτών των κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Έκανε σωρία αναρτήσεων, ουσιαστικά καλώντας τους Βορειοϊρλανδούς να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ να πούμε επίσης ότι σε αυτή την ουσιαστικά ιντερνετική καμπάνια συμμετείχε και ο Τόμι Ρόμπινσον, θυμίζουμε, ακροδεξιός ακτιβιστής που έχει φυλακιστεί στη Μεγάλη Βρετανία και είναι πάντοτε σε ανοιχτό διάβλο με τον Έλον Μάσκ. Θυμίζουμε βέβαια ότι υπάρχει μια μόνιμη κόντρα του Τραμπ με τον Στάρμερ και αυτό δεν προκαλεί ουσιαστικά εντύπωση, αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή από την Μάστον ή από ισχυρούς τέλος πάντων Αμερικανούς επιχειρηματίες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια του Σπύρου Δασινού συνελήφθη για ανθρωποκτονία τελικά ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας εκεί που έχασε τη ζωή της στο Αίγιο μαζί με το γιο της. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλώς μεσημέρι, φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως φαίνεται, έχουμε φτάσει στην εξιχνίαση του διπλού φωνικού, του στιγερού που σημειώθηκε στο Αίγιο, στην περιοχή Λόγκο. Εκεί να πούμε πως οι αστυνομικοί έλυσαν τον γρίφο με τη βοήθεια των εγκληματολογικών εργαστηρίων αλλά και του ιατροδικαστή Πατρών, οι οποίοι διαπίστωσαν πως τόσο τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ένα αεροβόλο τυφέκιο, όπως επίσης και ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, ήταν εκείνα τα όργανα τα οποία οδήγησαν στο θάνατο τόσο τον 26χρονο που φέρεται να είναι ο πρώτος στόχος του 65χρονου Ιταλού, όσο και της 54χρονης σύζυγου του, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που έσπευσε προς βοήθεια του γιού της. Να πούμε πως από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν κάποια πλημμένα ρούχα με κοιλίδες αίματος, τα οποία στην ουσία έδωσαν τον 65χρονο ως άνθρωπο ο οποίος είχε προσπαθήσει να καλύψει ίχνη από τον τόπο του εγκλήματος. Σημειώνουμε πως στο μικρό αυτό σπίτι, στον λόγο Αχαΐας, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση.
1: Ναι.
5: Ήταν να είχε σκηνοθετηθεί μια ληστεία, ωστόσο δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης της πόρτας, και ως εκ τούτου μοιραία οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως ο 65χρονος ήταν εκείνος ο οποίος σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το θέμα αυτό, και μετά να μιλήσουμε για αυτό το κύκλωμα με τα ναρκωτικά και τα όπλα στα βόρειο-δυτικά προάστια.
6: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνονται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Υπάρχουν κάποια ευρήματα και ως προς την εικόνα του συλληφθέντα για άλλο αδίκημα, βέβαια για την νομοθεσία περί όπλων. Η εικόνα του φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς. Και συνάδουμε τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι σε κάποιον άνθρωπο. Άλλωστε, η γυναίκα έφερε αρκετά αμυντικά τραύματα στο σώμα της, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων. Κάποιο ρούχο το οποίο βρέθηκε, το οποίο φέρει κάποια σημάδια, πρέπει να εξεταστεί αν προέρχονται από αίμα από κάποιον από τους δύο νεκρούς.
1: Τώρα, Σπύρο, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων στα βορειοδυτικά προάστια. Για δώσε μας το ρεπορτάζ αυτό.
5: Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε δύο κυκλώματα τα οποία έχουν εξαρθρωθεί μέσα σε τις τελευταίες 24 ώρες. Το ένα
1: συνδέονται μεταξύ τους ή είναι ξεχωριστές?
5: Είναι ξεχωριστά. Η σημερινή επιχείρηση, να πούμε πως σημειώθηκε στα δυτικά προάστια, στο Αγίου Αναργύρου, Μαγούλα και λίγο πιο βόρεια, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί συνελήφθησαν 8 άτομα, 7 εξ αυτών αλβανικής καταγωγής, άντρες, οι οποίοι φέρονται να είναι ο στενός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός, ενώ συνελήφθηκε μια Ελληνίδα η οποία εμπλέκεται και αυτή σε αυτή την υπόθεση. Ενώ χθες, γιατί υπήρξε και μια παρανόηση, υπήρξε μια σύνδεση αυτών των δύο εγκληματικών οργανώσεων, νομίζω ότι είναι και η πιο σοβαρή.
1: Ναι.
5: Υπήρξε μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον 10 νεαρούς 20 ετών και κάτω, οι οποίοι πουλούσαν ναρκωτικά σε πάρκα και σχολεία σε Θρακομακεδόνες, Κηφισιά και Εκάλη. Οι νεαροί και οι 10 είναι όλοι ημεδαποί. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, εδώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ οριακά ενηλίκων και ανηλίκων. Και οι δύο υποθέσεις έχει επιληφθεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων της ασφάλειας Αθηνών, και αναμένεται να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τις δύο υποθέσεις πολύ πολύ σύντομα μέσα στην ημέρα.
1: Τώρα το πρωί είχαμε μια αναστάτωση εκεί στο Εγάλεο. Ένας οδηγός προκάλεσε ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα εκεί.
5: Ακόμα μια απίστευτη ιστορία, παρά το γεγονός που το φαινόμενο επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ χθες στο Εγάλεο, στην οδό Μπουμπουλίνας, όταν ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού προκάλεσε διαδοχικές προκλήσεις με σταυμένα οχήματα στη συγκεκριμένη οδό. Κατέβηκαν οι κάτοικοι κάτω της περιοχής και διαπίστωσαν πως είχε χτυπήσει συνολικά 6 σταθμευμένα οχήματα, ενώ όταν μάλιστα ήταν ένας από τους κατοίκους της περιοχής ο οποίος κατάφερε να σταματήσει τον 48χρονο, διότι είχε ανοιχτό το παράθυρο και εκείνη τη στιγμή τον άρπαξε από το μπράτσο προκειμένου να τον συνεφέρει και να τον ξυπνήσει, καθότι διαπιστώθηκε λίγο αργότερα πως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Είχε καταναλώσει τρομερά πολύ αλκοόλ. Μιλάμε, η αλκοολομέτρηση έδειξε 1,24 χιλιοστά του γραμμαρίου αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεούμενο αέρα, ενώ το όριο είναι στο 0,24, μιλάμε για 5 φορές πάνω από το όριο, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος σε κακή κατάσταση στους αστυνομικούς, όλα έγιναν επειδή ήταν απογοητευμένος, είχε μια ερωτική απογοήτευση και γι' αυτό είχε καταναλώσει τόσο πολύ αλκοόλ.
1: Αυτός είχε ερωτική απογοήτευση, ευτυχώς όμως δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος και να θρηνήσουμε θύματα. Βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί που καταστράφηκαν τα οχήματά τους, και αυτοί, εντάξει, είναι λογικό, η περιουσία είναι, περιουσιακό στοιχείο είναι και το αυτοκίνητο.
5: Μια οικογένεια αέρη, να μου επιτρέψει,
1: ναι,
5: είχε 3 οχήματα κάτω στο δρόμο και τα 3 οχήματα ανήκαν
1: στην ίδια οικογένεια.
5: Ναι, σε μια οικογένεια, οπότε καταλαβαίνεις το εύρος της ζημιάς που
1: υπέστη. Ευτυχώς δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος να θρηνήσουμε θύματα, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχουμε τέταρτη αναμέτρηση σήμερα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο Telecom Center, σωστά?
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πολύ σωστά. Σήμερα θα έχουμε είτε την πράσινη αντίδραση είτε την ερυθρόλευκη θέση. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το τέταρτο τελικό της Basket League στις 9 το Jumble. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες. Βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Ενώ το Τριφύλι καλείται να δείξει αντίδραση αν θέλει να παραμείνει ζωντανό σε ό,τι αφορά τη μάχη του τίτλου, να ισοφαρίσει και να στείλει την υπόθεση πρωτάθλημα σε Game 5 στο ΣΕΠ. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά,
1: ναι,
7: ότι είναι αμφίβολη η κατάσταση του Όσμαν που είχε απουσιάσει με ενοχλήσει μέσα από τον τρίτο τελικό, μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος. Νοκάουτ είναι ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος που δυστυχώς τραυματίστηκε στον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ. Αμφίβολη είναι και η παρουσία του Κώστα Σλούκα. Έχει να διαχειριστεί μία σειρά από προβλήματα, η αλήθεια είναι ο Αταμάν. Ενώ στην αντίβολη πλευρά του Ολυμπιακού παραμένει αμφίβολος ο Ντόρση που δεν έχει καταφέρει ακόμη να αγωνιστεί στους τελικούς γιατί ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Ενώ αμφίβολος είναι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι είχαμε μία εξέλιξη,
1: ναι,
7: η οποία είναι η εξής. Ο αθλητικός δικαστής έχει τιμωρήσει με πρόσημο τον Ολυμπιακό για τα υβριστικά συνθήματα. Έχει απαλλαχθεί ο Γκίνα Ταμάν για το παράπτωμα της μιας πρεπούς ενδυμασίας. Είχαμε κιόλας μία εξέλιξη στην Basket League ότι έχει απορριφθεί η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για μια συμφωνία σε Μπατζόκα Λεπενιώτη και σε ό,τι αφορά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, την οποία θεωρούν ότι είναι μικρή. Και να κλείσουμε με κάτι ποδοσφαιρικό, την οποία η αλήθεια είναι την είχαμε πριν από πολύ λίγο σαν είδηση. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό από το πρωτοβάθμιο όργανο διαδότηση τη ΕΠΟ, δεν χορηγήθηκε άδεια στην Καλαμάτα για τη συμμετοχή της στη Super League, η οποία έχει τιμωρηθεί και με πρόστιμο, εν αντιθέσει με τον Ηρακλή που έχει πάρει άδεια για τη συμμετοχή του στη Super League, αλλά έχει τιμωρηθεί και από την πλευρά του και ο Γυραιός με πρόστιμο.
1: Τώρα, Σοφία, έχεις και κανένα μεταγραφικό νέο?
7: Έχουμε.
1: Ναι.
7: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και μάλιστα αποκαλύπτεται ότι θα ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Θα είναι επί της ουσίας και ο αντικαταστάτης στο δεξί άκρο της άμυνας, μετά από τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον Κοστίνια που οδεύει προς την Μπράιτον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
8: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού, ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
13: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Σταμνά, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ένα, δύο, τρία και πάμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλεια και Αμπέλεια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Να, ναι.
1: Είδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Είναι τα οράματα που λείπουν,
0: διότι δεν
1: και τα λοιπά.
0: Είναι ο φόβος ο χειρίποντας
1: σπουδαίο φυσικά.
0: Και που μας κάνει ξαφνικά.
1: Για ότι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια.
0: Και να, να, να.

0: χτες.
1: Καλά.
0: Θέλεις να, να, να.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλομο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945362708.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

παπάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.

τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νησιό σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Ναι! Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Σταμνά, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλεια και Αμπέλεια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Σταμνά, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τελειώσει, ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.